0: εξοχικό νοικοκυρέοι. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν να μας θυμούνται.
1: Οι πριγκιπές μιας νιώτης είναι γέροι.

0: και εκείνους που τους είχαν αγαπήσει.
1: Σκίες αγγέλων με χρύσες φτερούγες σκεπάζουν μυθικές διαδηλώσεις, γεμάτα ασθενοφορά και τις

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου 2 δεκαετίες, και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα να είσαι εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

Σε εκεί μέρα την πυροδιά άλλος κι αυτή την πέταξε πιο πέρα. Κι αν θυμηθείς κέρδης φέρε κανένα τσιγάρο, γιατί τέλειωσα κι αυτά και ξέχασα να πάρω. Είναι οι λέξεις που μου θύμισαν πως ζω, είναι τα όνειρα που βλέπω όταν κυκλοφορώ. Μέσα στην πόλη τη μεγάλη και την κρύα.

μετακρίζω. Είμαι περίπολος τη νύχτα και έχω μάθει να βαδίζω. Είμαι και φως που ανάβει όταν νυχτώνει. Είμαι κερί που λιώνει, μα ποτέ του δεν τελειώνει. Είμαι ένας βράχος μόναχος στη θάλασσα στην άκρη. Είμαι στο μάτι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

Είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί. Μη μου γυρνά

μέσα στο ημίχος τσιγάρο αναμένο και εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστίαδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Ομοία σου, επίσκεψη των κόσμων σου, ελέη και εκτιρμής, ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστε, λέει σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντουδες ποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Σωστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Λεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Πεμμύρης της Λυκίας, Πυρίδνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου και Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερών Μαρτύρων Χαραλάμους Ελευθερίου, Βλασίου και Κυρίλου του Έκτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας Κυριακής, Φωτεινής, Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Οσίων Μαρτύρων, Ιακώβου του Νέου, Ιακώβου και Διονυσίου, του Αγίων Ενδόξου Βασιλέως Ιωάννου του Καβατάτσι, του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των και Πολιούχων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Ευσταθίου και Μαρίνης, των Αγίων Ενδόξων Προβατόρων από Αδαμάκρη και Ιωσήφ του Μνήστορος, πάνω των Ενανδριανού πόλη ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάν των Αγίων, του Αγίων Ενδόξου Μάρτυρος Ορέστου και του Συναυτό, του Αγίων Ενδόξου Μάρτυρος Ορέστου του Ιατρού του Τιανέως, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας, του Αναγής Πατρόσιμων Αθανασίου Επισκόπου Χριστιανού Πόλεως και του Αγίων Ενδόξου Νεομάρτυρου Νικολάου του Εκμετσό.

Αμήν. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος Συ Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός εκγενετής εν μετανία κραυγάζονση Συ τον εσκότη το φως το υπέρλαμπρον. Ρυθρόνι δόρισε Χριστέ σοφίας της αρήτου και γνώσεως της άνω το φως των εν το σκότη και πλανωμένον οδηγέ ή να διηγήσουμε άπερ η Θεία Βίβλος εδίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης δηλωνότη την του τυφλού θαυματοποιία ότι εκγενετής τυφλός υπάρχουν οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εμπίστη ανακραυγάζουν σύ τον εν σκότη το φως των υπέρλαμπρων. Τη 17η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολόχωνος και των συναυτό Παμφαμίρ και Παμφιλών. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Θεοφάνους και Νεκταρίου κτητόρων της Αγίας Μονής Βαρλάμ Μετεώρων. Τη αυτή ημέρα Κυριακή έκτη από του Πάσχα το εις τον εγγενετής τυφλών εορταζόμενων του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού θαύμα. Το απείρο ελέησου φωτοδότα Χριστέ ο Θεός Σιμών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ενδοκρατούμενους πάσης αρχής και εξουσίες ενδοκράτη ημών, του καταξηράν θαλασσέν και έρεθλο Χριστού ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος

Παραγγείλατε στον δεσμοφύλακη ασφαλώς την ειρήνη αυτούς. Ως παραγγελία τι αυτήν η λιφός έβαλεν αυτούς στη συνεσωτέραν φυλακή και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις των ξύλων. Κατά δε το μεσονύχτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι επικρόν.

ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών, άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν, εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον ουν αυτό, πως ανεώθησάνσι οφθαλμοί, απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέκρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη. Είπαγε εις την κολυμβήθραν τους

άγους είναι αυτόν προς τους Φαρισαίους των ποτέ τυφλών, ίνδε Σάββατον, ότε τον πυλών επίσον ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ουνειρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι,

Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων την εσ, ούτως ο άνθρωπος που καέστη παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ουτηρεί. Άλλοι έλεγον πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, τι αυτά σημεία πει, και σχίσμα είναι ναυτής. Λέγουσι το τύφλο πάλιν, σύ τι λέγεις περί αυτού ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς, ο δε είπεν ότι προφήτης εστί. Ουκ επίστευσαν ουν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλώσιν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο γιος ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλώς εγεννήθη, πόσουν άρτη βλέπει, απεκρίνει.

Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίησε εσύ, πως ίνιξέ σου τους οφθαλμούς, αποκρίδη αυτής, είπον ημιν ήδη, και ούκ υπούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούει, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε, ελιδόρισαν ουνα.

Είναι εις είδαμεν ότι μωσή ελάλησεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστί. Απεκρίθη ο άνθρωπος και

αλλά αν της θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού ποιητού του ακούει. Εκ του αιώνος σου πικούστη, ότι ήλυξε τις οφθαλμούς τυφλού,

Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλαν αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτόν, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Τις έστι Κύριε να πιστεύσω εις αυτόν?»

Πατρός και Αρχιεπισκόπη μόν Δαμασκηνού, των αδελφών και συλλειτουργών μόν πρεσβυτέρων, Αθανασίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου, Ρωμανού Ιεροδιακόνου, των αδελφών της Καθημάς Ιεράς Μονής και Πάσης της εν Χριστώ ημών, αδελφότητος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίες εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στράτου και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδας,

ανθρώπων συνδρομητών, αφιερωτών και χωρητών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτών, και πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην μνηστή Κυρίως ο Θεός. Των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός πεσόντων,

των αιώνων. Ως εφορτός Θεών αληθινών, εκλέου αληθινού, γεννηθέντα, που ποιηθέντα, ομοούσεων του Πατρί, νιού τα πάντα εγένετο, των διημάσους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς, και ανερχόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, τρίτε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

εξάμνους αυτά εις το Άγιον και υπευράνιον και νοερών αυτού δυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη

0: μην το αφήγηματα ημών, ως και εμείς αφήγημες του χλέτης ημών, και μη σε λέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Ιερά Μητρόπολη Δημοτική Χωριστιάδου και Σουφλίου, Κυριακή του Τυφλού, 17 Μαΐου 2026. Ο παντεπόπτης λυτρωτής αγαπητή, περιπολεί στην ανθρωπότητα με φιλανθρωπία και συναντά σήμερα έναν εγγενετής τυφλό. Είδεν άνθρωπον τυφλών. Το απόλυτο φως συναντά το τραγικό σκοτάδι. Ταυτόχρονα ο Κύριος βλέπει την τύφλωση των υπολείπων ανθρώπων, οι οποίοι είναι πιο τυφλοί από τον τυφλό, διότι του τυφλού μεν έλειπαν μόνο τα μάτια του σώματος. Των υπολείπων όμως η τύφλωση είχε προχωρήσει στην ψυχή. Ο τυφλός θεραπεύεται με την αγάπη του Θεού. Οι υποκριτές τυφλώνονται από τη στενοκεφαλιά και τη στενοκαρδία τους. Τα μάτια του σώματος κάποτε ανοίγουν. Το σκοτάδι του μυαλού και της καρδιάς όμως δεν διαλύεται εάν δεν φωτιστεί ο άνθρωπος από την φιλοθεία και την φιλανθρωπία. Πρώτον, ο Ιησούς πρωτίστως είδεν άνθρωπον τυφλών. Δεν είδε ούτε τι ημέρα ήταν, ούτε ποιοι τον έβλεπαν, ούτε ποιος ήταν ο τυφλός. Είδε τον άνθρωπο, είδε το πρόβλημα. Δεν έβαλε προϋποθέσεις για την ευεργεσία. Δεν στριμώχθηκε στα καλούπια μιας θρησκευτικής και κοινωνικής δεοντολογίας. Δεν εμποδίστηκε από την αμαρτία. Δεν κάφθηκε από την υποκρισία. Απλά, απέριτα, άμεσα, αληθινά ευεργέτησε τον πονεμένο, φώτισε τον τυφλό. Αυτός που έδωσε τον νόμο, έδωσε και το αληθινό νόημα του νόμου. Ο νόμος δόθηκε για να μην χάνει ο άνθρωπος την ανθρωπιά του. Η υπέρτατη ανθρωπιά είναι η αγάπη. Η αγάπη συμπληρώνει τον νόμο και τον ανανεώνει. Δεν τον καταργεί, αλλά και δεν εγκλωβίζεται μέσα σε ανούσιες διατάξεις που κάνουν μεν τον άνθρωπο νομοταγή, αλλά ταυτόχρονα τον καταντούν απάνθρωπο. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον νόμο για να επιβληθούμε, για να επιτύχουμε τους εγωισμούς μας, για να εκδικηθούμε, για να ανταποδώσουμε το κακό με την τιμωρία, για να επιδειχτούμε, για να κερδοσκοπήσουμε. Αυτό που εξαγιάζει και εξυγιένει όμως κάθε νόμο είναι η φιλάνθρωπη αγάπη. Χωρίς την αγάπη ο νόμος γίνεται άνομος. Δεύτερον, ο Ιησούς είδε άνθρωπον τυφλών, αλλά δεν στάθηκε εκεί. Η τυφλότητα που για τους ανθρώπους είναι συμφορά, για τον Θεό είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία να δείξει ο Κύριος τη δύναμή Του, την απέναντι φροντίδα και τη δημιουργία Του. Είναι ευκαιρία να δοξαστεί ο Θεός από τα πλάσματά Του που μέσα στα σκοτάδια του κακού ξεχνούν να Τον δοξάσουν. Για τον Χριστό δεν υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος, όχι επειδή θαυματουργεί, αλλά επειδή σώζει. Πίσω από κάθε σκιά κρύβεται το φως του Χριστού. Πίσω από κάθε δυσκολία κρύβεται το δικό του βλέμμα. Αυτό το βλέμμα παρακολουθεί αδιάκοπα, σχεδιάζει σοφά, ενεργεί δυναμικά. Σε κάθε θλίψη ο πιστός καταφεύγει στο βλέμμα του Ιησού, σαν τον τυφλό τρέχει να πλύνει την τύφλωσή του στην κολυμπήθρα της μετάνοιας. Υπακούει στις οδηγίες του λυτρωτού και απολαμβάνει τις θεϊκές ευλογίες, ακόμη και αν τον περιμένουν οι περιπέτειες, σαν αυτές που πέρασε ο τυφλός σήμερα. Ομολογεί τα Θεία Δώρα, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται ότι θα μπει στο κοινωνικό περιθώριο σαν οπισθοδρομικός, σκοταδιστής, αδύναμος και ανόητος. Ο πιστός γίνεται παντοδύναμος, αφού πιστεύει στον παντοδύναμο Θεό. Τελικά το βλέμμα του Ιησού είναι η δύναμη των ανθρώπων. Τρίτον, ο Χριστός είδε άνθρωπον τυφλών, αλλά δεν είδε τυφλότητα μόνο σε Αυτόν. Είδε και τους άλλους. Ενώ είχαν τα σωματικά μάτια τους, ζούσαν μέσα στο σκοτάδι της κακίας και της τυπολατρείας. Πολλές φορές αυτό που βλέπουμε δεν είναι η αληθινή πραγματικότητα. Βλέπουμε τη βιτρίνα, την εξωτερική εικόνα. Αλλιώς παρουσιάζονται οι άνθρωποι, τα πράγματα και οι καταστάσεις και αλλιώς είναι. Πίσω από την αρετή πολλές φορές κρύβεται η υποκρισία και η κακία. Αντίθετα, ενδεχομένως πίσω από το λάθος να κρύβεται ένας καλός χαρακτήρας. Πίσω από την αδυναμία μπορεί να υπάρχει μια δύναμη, η οποία περιμένει τις κατάλληλες συνθήκες για να ξεδιπλωθεί. Όταν ο Χριστός, αγαπητοί, είδεν άνθρωπον τυφλών, διείδε την πίστη στη δύναμη, στην απλότητα, στην αρετή και στο θάρρος του ανθρώπου εκείνου. Όλοι οι άλλοι έβλεπαν έναν ζητιάνα. Ο Χριστός είδε έναν αδάμαστο πνεύμα, έναν άρχοντα, έναν φλογερό κήρυγα της δικής του δύναμης. Ποτέ, λοιπόν, μη κρίνουμε την κατόψιν κρίση. Όταν ο Ιησούς σήμερα είδε άνθρωπο τυφλών, στην πραγματικότητα είδε το αληθινό νόημα του νόμου, τη δύναμη της αγάπης, την απάτη της εξωτερικής εικόνας. Το βλέμμα του Χριστού είναι η ελπίδα του κόσμου. Ας αναζητούμε αυτό το βλέμμα. Αυτό το βλέμμα είναι η δύναμη, η παρηγοριά και η δόξα μας. Αμήν.
1: Ιστορικό και Ορνογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Πρόσκληση. Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που διοργανώνει το Ιστορικό και Ορνογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ορεστιάδος για τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας των Μουσείων 2026 με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Κυριακή, 17 Μαΐου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρινή, στο προαύλιο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Θεοδόρων Νέας Ορεστιάδος. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του Μουσείου, κύριο Βασίλη Παπαμιχαήλ. Σύντομοι χαιρετισμοί επισήμων. Ομιλία από την κυρία Μαρία Δάσιο, φιλόλογο καθηγήτρια, η οποία θα αναπτύξει το θέμα του φετινού εορτασμού όπως έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων. Εμφάνιση των χοροδιών του Μουσείου, χοροδία Ιφηγένεια και ενόργανη θρακική χοροδία. Εμφάνιση του χορευτικού συγκροτήματος του Λυκείου των Ελληνίδων, παράρτημα Νέας Ορεστιάδος, με χοροδιδάσκαλο τον κύριο Ευάγγελο Κατσαντούρα. Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει χορός για όλους. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων ή βροχόπτωσης, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επισκοπείου με εκτίμηση το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου.

να κάνουμε και τις ανακοινώσεις της εβδομάδος. Αύριο Δευτέρα και όπως κάθε Δευτέρα θα τελεστεί η λειτουργία. Την Τετάρτη απόδοση της εορτής του Πάσχα θα τελεστεί η λειτουργία. Την Τετάρτη το απόγευμα και ώρα 7 θα σηκώσουμε την Ανάσταση. Καταλαβαίνετε, γίνεται η ακολουθία που τελευταία φορά λέμε το Χριστός Ανέστη και αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο εσπερινός της Αναλήψεως. Την Πέμπτη εορτή της Αναλήψεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το απόγευμα της Πέμπτης παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής.

παραλαβώντες των θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων Εμπορανίων Ζωοποιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλάβους ως ομιλέησον και δια την αξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμιν εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστού.

άλλους που είμαι συνεχώς. Ευεργέτε τον ψυχόν ημών ότι την παρούση ημέρα κατεξούσε ημάς των επερωνίων σατανά των μυστηρίων, που ορθοτόμησουν ημών την οδόν στήριξουν ημάς, εμφόδουσε και πάντως φορούσουν ζωή και ασφαλίσε διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

τους ευλογούντες Κύριε και αγιάζουν τους εξυπηρετώντες. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αύξησον τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψει μας τους ελπίζοντας επί σέν. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε, της εκκλησίας σου, της ιερέψη, της άρκωση ημών του στρατού και παντή του λαού σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί κατά την έξω του Πατρός των Φώτων και σε την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησε να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την

τα δικαιώματά σου των Αγίων, ο χορός ύβρε πηγή τη ζωή και θύρα παραδείσου έδρο καγό. Την οδόν δια τη μετανία το απολωλό προβατών εγώ ημι ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με.

ψαρί του δόξη σου, είχε στίγματα φέρω πεσμάτων, την κύρισον των σομπλάσμα δέσποτα και καθάρισον σίας πραγματεία και δημόσια.

κάτυπτο τριλαμπές της μιας θεότητος, ευσεβώς εμπισωμεύοντες. Άγιος Υιό, Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης η λατρεία.

0: αρχήν τη ζούλη σου σωτερά να παύσουν. Φυλάσσον αυτά αυτήν εις την μακαρία ζωή την παράση φιλάνθρωπε.
1: Εις την κατάπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχήν τη ζούλη σου, ότι μόνος υπάρχει.

0: ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέον σου δόμηθα σου πάκουσον και λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε
0: λέησον. Και την δόμηθα υπέρ αναπαύσης της ψυχής της και κοιμημένης δουλειάς.

0: στάξει την ψυχή αυτή, ένθα η δίκαια να πάβουν του τελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτήν αμαρτιών. Παρα Χριστό το Αθανά το Βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα. Του Κυρίου δαϊθόμεν,
1: Θεός των πραγμάτων και πάση σαρκώσω των θάνατων καταπατήσεις, των διάβολων καταργήσεις και ζωήν του κόσμου στο δρεσάμενος αυτούς, Κύριε ανάπαυσον, και την ψυχή της και κινημένη ζούλη σου βασιλική, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεω, ένθα, πέδρα, οδύν λύπη στην αγμοσφά, ένα μάρτυμα των παραυτών πρακτέν εν λόγω, η έργο, η διενήνου αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον. Ό,τι και στην άνθρωπο σου ζήστε και θα αμαρτήσει γαρμό εκτό αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια.
0: Του Κυρίου δεηθόμεν, Θεία Ανάσταση, στη ζωή και ανάπαυση τη και κοιμημένη δούλη σου βασιλική, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί.

εκκλησία και την πόλη ταύτων και πάσαν πόλη και χώραν, απολυμόλυμου σεισμού καταποντισμού, πυρός με χέρας επιδρομής αναφύλαν εμφυλίου πολέμου και πρωθεί θανάτου, υπέρ του ειδρευμένη και έβρι αλλά των γενέστε των αγαθών και φυλάων των θεών ημών, του αποστρέψει και προσκευάσει σε πάσαν οργήν και νόσου το θυμών κινουμένου, και ρίσεστε ημάς εξεπιστήσεις.

Κύριε Θεός ημών, ο Θεός των δυνάμεων, ο συντρίβω πολέμος εν υψηλό βραχίωνη, εν το κράτη της ισχύος σου, εξαγαγών ημάς εκ της δουλείας του εχθρού και υψώσας κέρας των πιστών σου, αγαθέ, ότας οροθεσίας των εθνών θέμενος και τα πλήθη της εις δόξης σου συντρίσιν ετρίψες, τους υπεναντίους, πρόσεξε τες ευχαριστηρίους και οικητηρίους ταύτας δεήσεις, ας προσάγομεν σι βασιλεύ Άγιε, κατά την εύσημον ταύτην ώρα, επί τη απελευθερώση της Θράκης. Εμεγάλινας Κύριε, του ποιήσε με θυμών και γεννήθημεν εφρενόμενοι, επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως, ότι η δεξιά σου έθραψεν εχθρούς και εισθένησε τόξων δυνατών και απέστειλες λύτρωσιν το λαόν σου. Και τα νυν δέσποτα παντοκράτορ εν αναλλαγμό και ευγνωμοσύνη προσφέρομεν σοι οδύν επάξιον και βοόμενση τα σοδού σου γνώρισον ημών και κατεύθυνον τα διαδήματα ημών και αξίους πάντας της ελευθερίας κατάστησον. Επισκίεσον την κρατιά σου επιστασία το ευσεβέσιμον γένους, επισέτας ελπίδες αναθέμενον ότι μακάριον το έθνος ο εστί Κύριος ο Θεός αυτού. Σβέσον τα φριάγματα των εθνών και χάρισε ημίν παθίαν και αναφέρε τον ειρήνην. Κατάπεμψον το πλούσιον σου έλεος και τη συνευλογίαν της άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσε γαθή και πάντο ρηματήλιον άνωθεν εστί καταβαίνοξ του Πατρός των φώτων. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Θράκην ημών και πάντα ενίσαι και την δόξα σου ο γάρ λαό σου και η εκκλησία σου οικετεύους είσαι έτιδε και υπέρ των ψυχών των αδελφών ημών των εν τη προασπίση της ελληνίδος γης και της περιοχής ταύτης πεσόντων δεόμεθά σου ή να αυλιστός είναι να καθείς και εν ουρανίης θαλάμης. Συ ο ελευθερωτής και σωτήρ των ψυχών ημών και συ την δόξεν και ευχαριστίαν αναπέμπομαι τον εν τριάδη Θεό εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ελπίσιμον δόξεσαι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, και σίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανηφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου των Κεπολιούχων ημών και πάντων των Αγίων λέει και σώσε ημάς τους αγαθούς του λαού.

κυρία Μανάβη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να αναγνώσει τον πανηγυρικό της ημέρας, ημέρα απελευθερώσεως της Θράκης.

0: Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, κυρίες και κύριοι, πριν λίγες ημέρες τιμήσαμε με σεβασμό και συγκίνηση την απελευθέρωση της Θράκης, μια κορυφαία στιγμή της νεότερης ιστορίας και του ελληνισμού. Η 14η Μαΐου του 1920 σηματοδότησε την είσοδο του ελληνικού στρατού στη Δυτική Θράκη και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Ύστερα από τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τους αγώνες του θρακικού ελληνισμού, η ελληνική σημαία υψώθηκε ξανά ελεύθερη σε αυτή τη γη, δικαιώνοντας τις ελπίδες της θυσίας και τις ελπίδες γενεών. Η ιστορία της Θράκης όμως είναι και ιστορία προσφυγιάς, επιμονής και δημιουργίας. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, χιλιάδες Έλληνες της Ανατολικής Θράκης αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες. Ανάμεσά τους και οι κάτοικοι της παλιάς Οριστιάδας, του ιστορικού Κάραγατ, που με πόνο ψυχής αλλά και βαθιά πίστη στο μέλλον ίδρυσαν τη νέα Οριστιάδα το 1923. Φέτος συμπληρώνονται 102 χρόνια από την ίδρυση της πόλης μας, μιας πόλης που γεννήθηκε μέσα από τις δυσκολίες της προσφυγιάς, αλλά κατάφερε να σταθεί όρθια, να δημιουργήσει, να προοδεύσει και να αποτελέσει σύμβολο δύναμης και ελπίδας για ολόκληρη την Θράκη. Η Οριστιάδα είναι ζωντανή συνέχεια της ιστορικής μνήμης του τραγικού ελληνισμού. Είναι η απόδειξη ότι οι άνθρωποι αυτού του τόπου, ακόμα και μέσα από δύσκολες συνθήκες, δεν λύγησαν ποτέ. Μετέφεραν εδώ τις παραδόσεις, τις αξίες και την ψυχή της αλεσμόνητης πατρίδας και έκτισαν μια νέα αρχή. Σήμερα, τιμώντας την απελευθέρωση της Θράκης, τιμούμε ταυτόχρονα και όλους εκείνους που κράτησαν ζωντανή την ιστορία και την ταυτότητα του τόπου μας. Σήμερα, αποτείουμε χώρο τιμής σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να κυματίζει ελεύθερα η ελληνική σημαία στη Θράκη. Η ιστορική τους παρακαταθήκη μας εμπνέει και μας υπενθυμίζει το χρέος που έχουμε να συνεχίσουμε με ενότητα, αισιοδοξία και ευθύνη, ώστε η Θράκη και η Οριστιάδα να παραμείνουν τόπος προόδου, ειρήνης, αγάπης και δημιουργίας. Χρόνια πολλά στη Θράκη μας, χρόνια πολλά σε όλους τους Θρακιώτες.
1: Χρόνια πολλά στη Θράκη μας, χρόνια πολλά στους κατοίκους της. Κυρία Μανάδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Βέβαια, η πόλη της Νέας Οριστιάδος, όταν ελευθερώθηκε η Θράκη, δεν υπήρχε. Για να λέμε την αλήθεια, και τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε με τελείτε δοξολογία και σε εμάς. Υπήρχε όμως όλη η υπόλοιπη Θράκη, οπότε γι' αυτό το λόγο εμείς ευχαριστήσαμε τον Κύριο και δωρεοδότη Χριστό μας, διότι μας χάρισε αυτό το τμήμα της Θράκης στην Ελλάδα, επέστρεψε στην πατρογονική εστία που είναι η Ελλάδα, και έτσι χαιρόμαστε αυτούς τους τρεις νομούς, τον Εύρο μας, τη Ροδόπη μας και την Ξάνθη, που αποτελούν τμήμα της ενιαίας Θράκης, που η ενιαία Θράκη είναι και η Βόρεια Θράκη, είναι και η Ανατολική Θράκη, είναι και η Δυτική. Και σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, η Θράκη ήταν από τα Πιέρια Όρη έως και το Δούναβι επάνω. Τόσο μεγάλο ήταν η γη των Θρακών, τόσο μεγάλη. Πλούσια ιστορία, άνθρωποι απλοί, γεμάτη αγάπη και φιλοξενία, και ναι, ευλογούμε τα γένια μας πολλές φορές

Καλό είναι λοιπόν να μελετάμε για να μάθουμε και περισσότερο να μάθουν τα παιδιά μας για την ιστορία αυτού του τόπου, για την ιστορία της Θράκης, για την ιστορία της Ελλάδος μας. Γιατί μόνο έτσι γνωρίζοντας την ιστορία θα ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Να δώσει λοιπόν ο Θεός να μην έχουμε ποτέ ξανά ανακατατάξεις, ποτέ φασαρίες, ποτέ προβλήματα αυτά τα οποία τα βλέπουμε δυστυχώς και είναι στενάχωρα πράγματα, να έχουμε ειρήνη, να χαιρόμαστε τον τόπο μας. Κύριε Δήμαρχε, να ευχηθούμε να γεμίσουν τα χωριά μας ξανά, να γεμίσουν τα σχολιά μας ξανά, να γεμίσουν οι εκκλησιές μας ξανά, επιστρέφοντας τα παιδιά μας, όταν βρουν βεβαίως καλύτερες συνθήκες εργασίες, να δουλέψουν, γιατί κανείς δεν φεύγει από τον τόπο του θέλοντας. Όλοι φεύγουν γιατί θέλουν να βρουν κάτι καλύτερο και κυρίως όταν πρόκειται για την επιβίωσή τους. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα δώσει ο Θεός να ξαναδούμε τα χωριά μας γεμάτα με δικούς μας ανθρώπους. Τα σχολιά μας γεμάτα με δικά μας παιδιά. Τις εκκλησίες μας γεμάτες, γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε τα κημητήρια μόνο γεμάτα. Ας είμαστε αισιόδοξοι και ας προσευχόμαστε στον Θεό. Χρόνια πολλά και ευλογημένα στη Θράκη μας, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή, χαρισάν εμός. Η Αγία Τριάδη εκλέξει πάντα σημάς, καλημέρα, Χριστός ανέστη.

Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς εν

Πατρός και του Υιού και Θεού Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Και εσύ την δόξα.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κριελέησον, κριελέησον, κριελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάσιος Πατρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόνου Αγίας αυτού μικρός, η αδυνάμει του τιμίου και ζωή του Σταυρού, προστασία των τιμίων πυρανίων αίλων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσία του τιμίου δόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων πανεπίπων Αποστόλων, πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου, του Αγίου δόξου πανεπίπων.

0: Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

σας μέρα αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, σήμερα είναι Κυριακή 17 του μηνός Μαΐου και για λίγο θα σας κάνουμε συντροφιά με την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, κάθε μέρα νέα μέρα. Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο στο Ιαμπούρτζινο. Ρίχνουμε μια ματιά στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 11 θα ακούσουμε το αλάτι της γης με το λαμπρό Λάβα. Στις 12 το τραπέζι της Κυριακής με το Βασίλη Σπυρόπουλο. Η ζωή μέσα από τις οθόνες είναι το θέμα, θεατές αλλά όχι πρωταγωνιστές. Θα μιλήσουν με τη σειρά που θα ακουστούν ο Αριστοτέλης Τίμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ, ο Αλέξανδρος Νούσιας, συνεργάτης ερευνητής στο ΕΚΕΦΕ Δημοκριτό σε θέματα ηθικού σχεδιασμού και νομικής συμμόρφωσης στο ψηφιακό, ο κύριος Νίκος Ειρηνάκης, επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο κύριος Δημήτρης Ουλής, θεολόγος εκπαιδευτικός. Ο Βασίλης Σπυρόπουλος συντονίζει και παρουσιάζει την εκπομπή. Στις 2 το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 2.30 ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο με τον Δημήτρη Βερίκιο. Στις 4 αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Στις 4.30 η θεολογία στη ζωή μας, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος, σήμερα θα αναφερθεί στο θέμα μετάνοια και εξομολόγηση. Στις 5 σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο και στις 6 ψαλμής και ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. Στις 6.30 ακολουθεί η εκπομπή «Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας». Η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Μεγαλώστε σωστά τα παιδιά σας» της παιδιάτρου ψυχαναλήτριας Φρανσουάζ Ντολτό από τις εκδόσεις Γιαλέλη. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Εσωμάτων Πετράκη. 7.30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 8 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 9 το μικρό απόδειπνο από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Εσωμάτων Πετράκη. 9.30 η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από τη συλλογή τα ποίηματα Α 1961-1978 του Νίκου Καρούζου από τις εκδόσεις Ίκαρος. Και στις 10 θα ακούσουμε σε δεύτερη μετάδοση το τραπέζι της Κυριακής.

0: κλασικούς μαθητικούς αγώνες. Διεξάγονται συνήθως στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και η είσοδος στις παραστάσεις είναι δωρεάν και συνήθως είναι και για καλό σκοπό. Ακτής Ονείρου λέγονται αυτοί οι μαθητικοί αγώνες. Από την 3η 19 Μαΐου στην Κυριακή 24 Μαΐου είναι μια έτσι παρουσιάζεται για 24η χρονιά. Μάλιστα. 24 χρόνια που γίνονται. Με τη συμμετοχή σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημοτικών δηλαδή, αλλά και θεατρικών παιδικών ομάδων από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Με τη συμμετοχή και δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Και όλος στόχος είναι, και εκτός από τη θεατρική φυσικά έτσι, δράση, να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ευγενούς άμυλας, στήριξη φιλανθρωπικών αξιών, γιατί συγκεντρώνεται και ένα χρηματικό ποσό από προαιρετικές φορές στον κουμπαρά του παιδιού και δίδεται σε φορείς και ιδρύματα που μεριμνούν για τα παιδιά. Χαμόγελο του παιδιού, παιδικά χωριά ΣΟΣ Ελλάδα, σύλλογο συνδρόμου Down, οτιδήποτε σε σύλλογο που είναι με φιλανθρωπικό για τα παιδιά.
1: Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα φέτος, στο site, έτσι,
0: ναι,
1: που μπορεί
0: ναι,
1: να μπει κανείς.
0: Και site, να μην λέμε όλα αυτά τα τέτοια, θα δείτε παραστάσεις στο Ολυμπιακό Μουσείο, ελεύθερη είναι η είσοδος. Υπάρχει προαιρετική σφορά για τους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Φέτος διαβάζουμε ότι τα είσοδα από το προαιρετικό εισιτήριο θα διατεθούν στο 11ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης του Νοσοκομείου Γεννηματάς.
1: Μάλιστα.
0: Μια πολύ
1: και μιας και λέμε για το Ολυμπιακό Μουσείο, να θυμίσουμε ότι αύριο είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, ο εορτασμός αυτός που γίνεται σε όλο τον κόσμο και ήδη οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα αυτή την ώρα ακριβώς ξεκινά στο Ολυμπιακό Μουσείο η εκδήλωση «Γίνε Παραολυμπιονίκης για μια μέρα». Ο Παραολυμπιονίκης Μπότση Αλέξανδρος Παπαδάκης και η πρωταθλήτρια του ίδιου αθλήματος Πινελόπη Καραμπεΐδου θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες προσωπικές ιστορίες και μυστικά από την αθλητική τους διαδρομή, ενώ τα παιδιά και οι γονείς συνεργαζόμενοι ως ομάδα θα μπορούν να μεταμορφωθούν σε αθλητές, να μπουν στο γήπεδο και να δοκιμάσουν το παραολυμπιακό αυτό άθλημα. Επίσης να πούμε το απόγευμα στις 6 είναι αυτή η γιορτή, η ανοιχτή γιορτή πολιτισμού Museum in Action Culture for Family, μια γιορτή για όλη την οικογένεια δηλαδή, με διάφορες δραστηριότητες, αυτά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπως μπαίνουμε στην είσοδο αυτή την εμπορική αριστερά, στον Ερυθρό Σταυρό που λέμε από αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Και απόγευμα, αύριο, αυτά στις 6 το απόγευμα και θα κρατήσει αρκετές ώρες. Συνεργάζονται αρκετά μουσεία της πόλης για αυτό το έτσι πολυθεματικό, την πολυθεματική γιορτή των μουσείων. Και αύριο στο αμφιθέατρο πάλι του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης θα γίνει μια ημερίδα που έχει τίτλο «Μουσιακός τουρισμός, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη». Είναι μια ενδιαφέρουσα πτυχή εδώ που αφορά πολύ την πόλη.

0: Λοιπόν, τώρα Χρύσα, ναι, να μεταφερθούμε σε κινηματογραφικό περιβάλλον, έτσι, γιατί ανοίξαν και θερινοί κινηματογράφοι. Εντάξει, με μια ζακετούλα, μια χαρά πας και ένα θερινό κινηματογράφο, εννοείται. Οπότε δεν...
1: Βάλε και το αντικουνουπικό σου.
0: Πάρε και μια ομπρέλα. Όχι, γιατί η θερινή, να ξέρεις, πολλές φορές λειτουργούν και με βροχή, γιατί έχει κάποιες θέσεις που είναι σκεπασμένες, τουλάχιστον η θερινή της Θεσσαλονίκης. Οπότε έτσι και με βροχή. Όλα αυτά τα λέμε γιατί έχουμε εστιάσει σε μια ταινία που φέρνει αυτή η νέα εταιρεία διανομής που σας είχαμε παρουσιάσει εδώ από ανθρώπους της Θεσσαλονίκης, φτιαγμένη Dream Films. Τώρα φέρνει μια καινούργια ταινία, την έφερε ήδη, δηλαδή παίζεται ήδη στους κινηματογράφους, μια ιταλική κοινωνική ταινία που έκανε πολύ μεγάλη καλή πορεία στις ιταλικές αίθουσες. Για σένα είναι ο τίτλος της, Περτέ, μια βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία όπως λέγεται, σκηνοθετημένη από τον Αλεσάντρο Ρονάντιο.
1: Πικρή ιστορία θα έλεγα.
0: Ναι,
1: γλυκό πικρή,
0: γλυκόπικρη θα λέγαμε, συγκινητική. Ο ήρωας είναι 40 χρονών και ανακαλύπτει ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή πρώιμου Αλσχάιμερ. Όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει όλη η ζωή όλης της οικογένειας, αλλά ο ίδιος δεν παρετείται, θέλει να ζήσει κάθε στιγμή της ζωής του, την αγάπη, τη δύναμη, το κουράγιο που αντλεί από το μικρό του γιο, τον Ματία και τη γυναίκα του, τη Μικέλα. Και τι κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει αναμνήσεις, να μάθει πράγματα για τη ζωή στο γιο του, πολλά από τα μικρά στα πιο μεγάλα, ώστε και αυτός να τους μεταφέρει όταν η μνήμη του θα αρχίσει να ξασθενεί, να του θυμίζει ποιος ήταν, τι ήταν, ποια πράγματα αξίζαν. Συγκινητικό, έτσι. Πάρτε χαρτομάντιλο λίγο. Να έχουμε.
1: Βλέπω το τρέιλερ τώρα. Λέει ο ήρωας, πάντα πίστευα ότι η αγάπη κινεί τον κόσμο, και τον ρωτάει η γυναίκα του, και τελικά τι τον κινεί? Ο φόβος του να μείνεις μόνος.
0: Να μείνεις μόνος, ναι. Δεν είναι, και ο φόβος και η αγάπη πάντα.
1: Πικρό, αληθινό και αυτό.
0: Λοιπόν, καταστάσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει μέσα στις οικογένειες και ζούνε, έτσι, και ίσως δώσει δύναμη και σε πολλούς. Είναι μια ταινία που πιστεύω ότι αξίζει να τη δει κανένας. Και γι' αυτό εμείς θα κάνουμε, πρώτη φορά θα δώσουμε και για κινηματογράφους.
1: Να δώσουμε, βέβαια.
0: Να δώσουμε προσκλήσεις για κινηματογράφους.
1: Για πότε θα πάει ο κόσμος?
0: Κοίταξε, μπορεί να πάει από αύριο νομίζω. Εμείς θα τα δώσουμε σήμερα. Πολύτε από αύριο νομίζω. Μπορεί να πάει όποτε θέλει.
1: Α, ωραία, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία.
1: Παίζει κάθε μέρα η ταινία.
0: Για τους κινηματογράφους Φαργκάνη και Ελληνής. Είτε δηλαδή θα θες να πας
1: σε κλειστό,
0: είτε θες να πας σε ανοιχτό. Σε τέτοιο. Θερινό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είτε στο Ελληνής είτε στο Φαργκάνη, δύο διπλές προσκλήσεις για το καθένα σινεμά, έτσι, άρα τέσσερις διπλές συνολικά. Θα πάρετε τηλέφωνο τώρα στο
1: 2313-33-8401. Θα το ξαναπώ, 2313-33-8401.
0: Και ένα μήνυμα στο Viber αν θέλετε να στείλετε, 6930-078-228.

0: Λοιπόν, είδε εν τη ρήμη του λόγου Φαργκάνη, είπα, αλλά Φαργκάνη παίζεται κάτι άλλο. Είναι Ελληνής και Κολοσσέο. Έτσι. Έτσι, Ελληνής και Κολοσσέο. Ισχύουν
1: κλειστό
0: όλα τα άλλα κανονικά.
1: Ένα κλειστό, ένα ανοιχτό.

0: απειθήτα την Κυριακή, να θυμίσουμε σήμερα. Ξεκίνησαν με πολλές εκδηλώσεις.
1: Ναι, ανοίγει σε όλο το πανεπιστήμιο
0: το κάμπους για εκδηλώσεις για κάθε πολίτη, έτσι, που θέλει να παρακολουθήσει αυτές τις εκδηλώσεις. Αλλά όχι μόνο αυτό, το κεντρικό κάμπους, ανοίγουν έτσι και άλλοι χώροι του πανεπιστημίου.
1: Όλοι οι χώροι του πανεπιστημίου. Και ένας από αυτούς είναι το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας, το ΚΕΔΕΚ, το γνωστό, που βρίσκεται εκεί στο 10ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης, στο Balkan Center,
0: ναι,
1: δίπλα στο Νόησης.
0: Τι είναι έχουμε εκεί τώρα, η εκδήλωση.
1: Εκεί είναι πολύ ωραία τα πράγματα.
0: Τώρα ξεκίνησε.
1: 10 η ώρα ξεκίνησε, μέχρι τις 3 θα είναι.
0: Ωραία.
1: Ανοιχτά.
0: Άρα προλαβαίνει όποιος ενδιαφέρεται να πεταχτεί.
1: Και τι δεν θα δούμε εκεί πέρα, δηλαδή είναι ειδικά και τα παιδιά να πάνε εκεί να γνωρίσουν 25 ερευνητικές ομάδες και με επιστημονικά εργασία, με πειράματα.
0: Μαθητές γυμνασίου ηλικίου, φοιτητές εκπαιδευτικοί και πολίτες κάθε ηλικίας, ναι, μπορούν να παρακολουθήσουν αυτές τις.
1: Και μάλιστα μας το
0: δράσεις
1: κάνει και με ερωτήσεις τώρα. Λέει, ξέρεις πώς χρησιμοποιείς μέταλλα με φως για να ανιχνεύεις? Θες να ανακαλύψεις πώς τα μαγνητικά νανοϊλικά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο? Θέλεις να μετρήσεις το ηλεκτρικό πεδίο που εκπέμπει το κινητό σου? Εγώ θέλω αυτό. Θες να δεις ένα ρομποτικό σύστημα να μετρά το pH νερού?
0: Πολύ ενδιαφέροντα θέματα από πολλούς τομείς. Γιατί ναι, βλέπω, εμένα κόλλησε τώρα το μάτι μου, έτσι πώς τα διαβάζουμε. Όχι, ξέρεις τι είναι η ενιδριοπονία? Έλα να γνωρίσεις τον Κυπρίνο Σιπρίνου Σκάρπιο.
1: Με Κυπρίνους, με τέτοιο
0: και
1: που γίνεται αυτό.
0: Πώς μαγείρευαν τους σπόρους στην προϊστορική Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Για την οποία κατακαιρούσε πολύ ενδιαφέρον.
1: Αρχαιολογικές
0: μαρτυρίες.
1: Τον τρόπο που πρέπει να διαβάζουμε τις ετικέτες των προϊόντων.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα, ναι, πράγματι.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία αυτά. Γνωρίζει την έρευνα στις πτήσεις αεροπλάνων με ή χωρίς πιλότο. Χωρίς πιλότο. Ανέβαινε σε ένα αεροπλάνο χωρίς πιλότο τώρα μεταξύ μας.
0: Κοίταξε,
1: λίγο.
0: Μέχρι στο μετρό χωρίς οδηγό, εκεί κάπου σταματάμε, νομίζω.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, να σας περιγράψω τώρα τι είδα στο μετρό τώρα που το είπες χωρίς οδηγό. Ένα ζευγάρι, δεν θα έλεγα ηλικιωμένων, μεσήλικων και κάτι παραπάνω τουριστών, δεν ξέρω από πού ήταν.
0: Έψαχναν
1: οι άνθρωποι.
0: Τον οδηγό.
1: Βλέπουν να έρχεται λοιπόν το μετρό και διαπιστώνουν ότι μπροστά κάθονται κάποιοι άνθρωποι.
0: Νόμιζαν ότι είναι
1: όχι, δεν μπήκαν σε αυτό. Άρχισαν να ρωτάνε μετά διάφορα.
0: Ό, τι γίνεται.
1: Και μπήκαν στο επόμενο μέχρι να καταλάβουν τι συνέβη.
0: Εδώ,
1: λέει κάτι...
0: Θεσσαλονίκη, πόλη τη καινοτομία στην πράξη.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον αυτά. Λοιπόν, να πάτε εδώ πέρα. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε στο απειθείτε αυτή τη στιγμή. Έχουν ανοίξει όλες οι δραστηριότητες
0: μέχρι τις 3, είπαμε, θα
1: απειθείτε μέχρι τους 3 και μερικές πάνε και λίγο περισσότερο, οπότε και ενημερωθείτε, ένα μεγάλο πρόγραμμα υπάρχει, μεγάλο πρόγραμμα, και ξεκινάει και η φοιτητική εβδομάδα, να πούμε, έτσι, επίσης,
0: ναι.
1: Αυτή ξεκινάει από πότε? Από το 18, νομίζω, έτσι,
0: αύριο.
1: Αύριο Δευτέρα. Ναι, αύριο 18 είναι, σωστά. Και εκεί υπάρχουν εκδηλώσεις διαφορετικού είδους. Υπάρχει φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής, αθλητικά δρόμενα, οι φοιτητικές επιστημονικές ομάδες, η φοιτητική εβδομάδα που έχει μεγάλη παράδοση. Απειθείτε την Κυριακή λοιπόν και την άλλη Κυριακή.
0: Ναι, αυτή
1: και
0: είναι αυτή η πρώτη από τις δύο Κυριακές με δραστηριότητες.
1: Και φοιτητική εβδομάδα και Innovation Forum. Το απειθείτε, νομίζω όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο απειθείτε αυτές τις μέρες.

0: Εμείς φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να δώσουμε τα ονόματα των ακροατών μας που κερδίσουν τις προσκλήσεις για το ψυγείο του Κοπή την Τετάρτη 20 του μήνα στη Μονή Λαζαριστών. Τις προσκλήσεις κερδίζουν η Ναταλία Θεοδοσιάδου και η Ντίνα Σταματίου. Τα ονόματα θα υπάρχουν στο Ταμείο του Θεάτρου πριν από την έναρξη της παράστασης.
1: Και να πούμε σινεμά. Και την ταινία Για Σένα, λοιπόν, αυτή τη συγκινητική ιταλική ταινία που παίζεται στους κινηματογράφους. Από αύριο μπορείτε να πάτε στο Κολοσσέο, η κυρία Μαρία Φακαλή και ο κύριος Μιχάλης Κατσάτος στο Κολοσσέο, και στο Ελληνής η κυρία Βασιλική Γραμματικού και ο κύριος Παναγιώτης Κουσίδη στο Ελληνής. Δύο διπλές προσκλήσεις είναι. Από αύριο θα παίζει όποτε σας βολεύσει στις ώρες που παίζεται η ταινία.
0: Όλα ωραία, όλα μπαγκαράγκα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε ραντεβού για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Εδώ θα είμαστε όπως κάθε Σαββατοκύριακο όλο το χρόνο. Από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσος Ρέτζιος, Χρύσα Νάνου στα μικρόφωνα. Ανδρέας Κοράνης, Αργυρό Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο πανόραμα επικαιρότητα, στους συναδέλφους, στο Ματσίμπα και Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με την ευχή να έχετε μια όμορφη Κυριακή όπου και αν βρεθείτε.
1: Γεια και χαρά. I'm

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώνεται σήμερα με την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα στείλει μήνυμα ετοιμότητας και συσπήρωσης ενώπιση των εκλογών, τις οποίες προσδιορίζει για το 2027. Ο Πρωθυπουργός θα εκπέμψει πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριο έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, τονίζοντας ότι αφενός πρέπει όλοι να ιδρώσουν τη φανέλα, όπως λέει χαρακτηριστικά, και αφετέρου ότι δεν χωρούν προσωπικές στρατηγικές και κομματικές αντιπαραθέσεις. Η αυλαία θα πέσει με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην υπουργού στον πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Στο μεταξύ, και νέα ανάρτηση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με σύντομο βίντεο και τη φράση «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κομματός του είναι 26 Μαΐου, ενώ ο χώρος έχει επιλεχθεί το Θυσίο. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφερειές της Ελλάδας θα έχουν στη διάθεσή τους το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα drones θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που θα επιτηρούν. Σύμφωνα με πηγές της πολιτικής προστασίας, έχουν επιλεγεί στρατηγικά σημεία ώστε να επιτηρούν δασικές και περιαστικές περιοχές, ζώνες υψηλού κινδύνου ή περιοχές με ιστορικό πυρκαγιόν και δυσκολία πρόσβασης. Ανάστατη είναι η κάτοικη της Κυψέλης στην Αλεξάνδρεια Ματίας, καθώς βρέθηκε αρσενικό στο νερό. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης τους ενημέρωσε ότι μετά τις αναλύσεις το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση εκτός από καθαρισμό και καζανάκι. Ενώ οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι δεν ενημερώθηκαν αρχικά για το πρόβλημα, αλλά τους είπαν ότι το νερό θα κοπεί λόγω βλάβης στο αντλιοστάσιο. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση Τραμπ για το Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα η Κούβα καλεί τους πολίτες της να ετοιμαστούν για επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρατικές υπηρεσίες καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενώ άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας συμμετέχουν σε ασκήσεις με όπλα σοβιετικής προέλευσης και εκπαιδεύονται σε τακτικές ανταρτοπολέμου, με την απειλή των Ηνωμένων Πολιτείων να πλανάται πάνω από τη χώρα. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα. Ο Κίλες με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1-4 στη Super League και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποιος θα τερματίσει δεύτερος, παίρνοντας το εισιτήριο για το Champions League. Η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην All Win Arena έχει ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην άδεια λεωφόρου είναι τέταρτος. Σέντρα στα παιχνίδια στις 7.30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. Γενικά έθριος καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών. Θερμοκρασία από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 12.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κυριακή σήμερα 17 Μαΐου του 2026 και για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η Κυριακή του Τυφλού, αφιερωμένη στη θεραπεία του γεννητής τυφλού από τον Ιησού, ένα από τα πιο συμβολικά θαύματα του Ευαγγελίου που συνδέεται με το φως, την πίστη και την πνευματική όραση.
1: Αμήν. Και σήμερα τι έχουμε και τι δεν έχουμε, θα έχουμε στο βασικό πολιτικό μενού, κυριακάτικο μενού από εδώ από τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Χάρη Καστανίδη, τον οποίο τον έχουμε εδώ στο στούντιο. Τώρα α πούμε την κοινότυπη δημοσιογραφική έκφραση για να τον ανακρίνουμε. Δεν θα ανακρίνουμε κανέναν. Συζήτηση
0: θα κάνουμε
1: κυριακάτικη, μπράβο. Και επειδή περιμένουμε, το υποσχεθήκαμε χθες, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Viber του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ 693-007-8228. Ξαναλέω λοιπόν, 693-007-8228. 6930-078-228. Τρεις φορές το είπα. Viber είναι. Τώρα όσο γυρνάει, μέχρι τις 11.30 που θα εκκινήσει.
0: Και μετά κάτι διάρκεια.
1: Και στη διάρκεια βέβαια, μην γεννηθούν ερωτήματα. Στείλτε τα ερωτήματά σας. Ο Θωμάς τα βλέπει, γιατί εγώ δεν έχω υπολογιστή μπροστά μου για να τα βλέπω.
0: Οπότε έχεις υπολογιστή.
1: Υπολογιστή έχω.
0: Πάλι γκρινιάζεις.
1: Τόσο, παιδί μου. Μα τόσο. Ευτυχώς έχω την Αργυρό και λέει Viber δεν έχει. Ναι, γιατί βάλανε το Viber, το βάλανε στον έναν υπολογιστή. Ο άλλος δεν μπορεί να δει τίποτα, κατάλαβες.
0: Λοιπόν,
1: οπότε είμαστε στο έλεος του Τσίμπα.
0: Πάλι, λοιπόν, πάλι με γκρίνια.
1: Καμία γκρίνια.
0: Εσύ με την γκρίνια.
1: Εσύ
0: με γκρίνια. Υπάρχει όμως στην άλλη πλευρά η ενότητα και η συστράτευση. Ήταν τα κυρίαρχα μηνύματα που έστειλαν κορυφαίοι υπουργοί στις ομιλίες τους κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ το δικό του στίγμα έδωσε και τα δικά του μηνύματα έστειλε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, επισημένοντας ότι το γεννητικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων, τονίζοντας με νόημα πως δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών, δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των εργασιών, οι οποίες θα κλείσουν με ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου αναμένεται να θέσει και τα διλήμματα της κάλπης. Ισχυρή εντολή θα ζητήσει από το λαό και αυτοδυναμία για να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα. Για περισσότερα όμως θα μας ενημερώσει ο καλός
1: συνάδελφος. Όλα μεταξύ σας, εγώ απλά παρακολουθώ.
0: Μπορείς να πεις και εσύ.
1: Μπορώ να πω, ναι.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καλοσύνη σας, ρε παιδιά.
0: Να πούμε και εμείς μια κουβέντα.
1: Τάκ, είπε, έκανε και τα χέρια έτσι, μην μιλάς. Λοιπόν, και συνεχίζει. Άρχοντας ο κύριος, άρχοντας.
0: Πες τα παιδιά.
1: Εγώ.
0: Αφού μιλάς συνέχεια.
1: Έλα, Χρήστο Τσαλικίδη, πες τα όλα, αγόρι μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Όσο εμείς μιλάμε, οι ακροατές πληκτρολογούν. Στο Viber, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, μπράβο. Καλά, ωραία το είπες. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
3: Λοιπόν, τρίτη μέρα του συνεδρίου. Σε περίπου 50 λεπτά αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού με την οποία θα κλείσει τις εργασίες του τρίμερου συνεδρίου, του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μια ομιλία η οποία θα στείλει τα δικά της μηνύματα, όπως και η πρώτη εντός και εκτός κόμματος. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στο ίδιο μοτίβο. Θα μιλήσει για την Ελλάδα του 2030. Θα επέμψει ένα ισχυρό προεκλογικό στίγμα για το πώς θα μπορέσει να κινηθεί η χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Και θα χρησιμοποιήσει μόλις 3-4 λεπτά του χρόνου του για να αναφερθεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μια ομιλία η οποία θα εκπέμψει θετικά μηνύματα και μια ομιλία η οποία θα στείλει το μήνυμα ότι η ισχυρή Ελλάδα προϋποθέτει ισχυρή διακυβέρνηση, η οποία έρχεται μέσα από μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης που θα πάρει η επόμενη κυβέρνηση στις εθνικές εκλογές του 2027, όπως εξήγησε και επισήμανε πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Χθες υπήρχαν αντιδράσεις για την ομιλία Δένδια του Υπουργού Άμυνας.
3: Όχι. Ούτε για την ομιλία του κύριου Δένδια, ούτε για την ομιλία του κύριου Πιερακάκη, ούτε για την ομιλία οποιοδήποτε άλλου. Αυτό το οποίο επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άνθρωποι από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, ότι είναι εκείνο το οποίο προτάσσεται μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, είναι η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό αντανακλάται στο 16ο συνέδριο και σημασία, όπως μας είπαν και εχθές, έχουν οι παρόντες, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι δίνουν τη μάχη. Δεν υπήρχε σε κανένα απολύτως σχόλιο, καμία επίκουσα επισήμανση, δεν υπήρχε κάποιο δηλαδή κάποια αρνητική αναφορά, αν σε αυτό αναφέρεσαι.
0: Όχι, δεν γενικά αν υπήρχε κάποιο σχόλιο, γιατί ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε και στους απόντες στην ομιλία του.
3: Ότι η Νέα Δημοκρατία μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου εκπέμπει την ενότητά της. Όλοι μαζί θα δώσουν τη μάχη όταν έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών, σε μια μάχη η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Για να το κάνουμε, για να το περιγράψουμε λίγο πιο παραστατικά, η σημαία του αφέτη έχει πέσει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και είμαστε περίπου το μέγιστο ένα χρόνο πριν από την ώρα της επόμενης εθνικής κάλπης.
0: Πάντως, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ομιλία του κυρίου Δένδια ήταν μια αρχηγική ομιλία, έβαλε τις βάσεις και την υποψηφιότητά του για την επόμενη μέρα στο κόμμα και αναφέρθηκε...
3: Ναι.
0: Και αναφέρθηκε και στους δύο απόντες πρώην Πρωθυπουργός, τόσο στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είχε στείλει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής στα δικαστήρια, αλλά και στον Κώστα Καραμαλή, που ήθελε να πραγματοποιήσει την επανίδρυση του κράτους.
1: Μισό λεπτό, για να πω και εγώ την άποψή μου. Σας ακούω τόση ώρα. Λέτε, μισό λεπτό. Εγώ διαβάζω μόταμό τι δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Γιατί είχαμε πει ότι θα κινηθεί στο πλαίσιο της ενότητας. Λέει, το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει λαϊκισμό, δεν περιέχει εκχυδαϊσμό της πολιτικής, δεν έχει ύβρις, δεν έχει φανατισμούς, δεν έχει κραυγές. Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάδειας. Έχετε την αίσθηση, Θωμά Τσίμπα και Χρήστο Τσαλικίδη, ότι φωτογραφίζει κάποιο συγκεκριμένο στέλεχος ή κάποια συγκεκριμένα στελέχη τα οποία εκχυδαίζουν την πολιτική, απευθύνονται με ύβρις, ότι έχουν φανατισμό, ότι έχουν κραυγές κλπ.
3: Αλέξανδρε, σε ό,τι αφορά το πώς διαβάζω εγώ τη συγκεκριμένη δήλωση, θεωρώ ότι οι συγκεκριμένοι αποδέκτες αυτής της τοποθέτησης είναι ο κόμπτες αντιπολίτευσης. Ξεκάθαρα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει ακούσει από κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή από κάποιον υπουργό να χρησιμοποιεί για τη Νέα Δημοκρατία, για τα κόμματα του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ ή τα υπόλοιπα κόμματα της εκφράσης, οι οποίες έχει χρησιμοποιήσει η αντιπολίτευση και η
1: Μισό λεπτό,
3: και
1: μισό λεπτό. Χρήστο μου, Χρήστο, άκουσε με. Θα μιλήσω και ως παλαιότερος αφενός, ναι, αλλά και ως επειδή σε τιμώ και σε σέβομαι πολύ, είσαι ένας από τους εξαιρετικούς.

0: Φερόταν σε όλους τους άλλους εκτός από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αλέξανδρε, θεωρώ ότι αυτή είναι μια προσωπική, αν θέλεις, αναφορά, μια προσωπική πολιτική αναφορά όταν
0: προσωπική αναφορά πιανού είναι.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, όπως αναφέρθηκες, έχει έναν διάλογο.
0: Όχι, εγώ ρωτάω αν ο κύριος Δένδιας φωτογραφίζει τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Κατ' εμέ όχι.
0: Δεν τον φωτογραφίζει. Μάλιστα.
1: Κατ' εμέ όχι. Φωτογραφίζει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι όλα τα κυβερνητικά στελέχη, αυτό το οποίο αναφέρθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, είχαν να κάνει με τον δρόμο με τον οποίο συμπεριφέρεται η αντιπολίτευση.
0: Κάτσε, βρε Χρήστο μου, μισό λεπτό. Εδώ ο κύριος Δένδιας συνεχίζει και λέει. Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας, στο κόμμα του διαλόγου, στο κόμμα της ευπρέπειας, στο κόμμα της αλήθειας, στο κόμμα των επιχειρημάτων, στο κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα. Στο κόμμα του αναφέρεται, δεν αναφέρεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι, ότι όλες αυτές οι τακτικές που ακολουθεί η αξιωματική αντιπολίτευση δεν χωρούν στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε. Δεν είναι κάτι το οποίο εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Για μένα είναι ξεκάθαρη.
2: Αλλά Χρήστο,
0: δεν το συνεχίζω. Εγώ μια ερώτηση.
2: Να απαντήσω κι εγώ στην ερώτησή σου λίγο, Αλέξανδρε.
0: Ο Χρήστος ο Τσαλικίδης είναι στο συνέδριο.
2: Εντάξει, επειδή απευθύνθηκες και σε μένα όμως.
0: Πες.
2: Και να φωτογραφίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη όπως υποστηρίζεις εσύ αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν υποστηρίζω, ρωτώ. Είμαι πολύ σαφής. Λέω με αυτές τις αναφορές ο κύριος Δένδιας. Μήπως φωτογραφίζει κάποιος στέλεχος ή κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μιλάει για το κόμμα του. Λέει στο κόμμα του διαλόγου, στο κόμμα της επρέπειας. Αυτά δεν έχουν θέση. Και ρωτώ
1: από
0: εγώ.
1: Μένα είναι όχι. Από μένα είναι όχι.
0: Μπράβο. Ρωτώ λοιπόν. Και η απάντηση του κυρίου, του αγαπητού συναδέλφου, του Χρήστου Τσαλικίδη είναι όχι. Η απάντηση δική σου ποια είναι, Θωμά?
2: Αν θέλεις τώρα την απάντηση δική μου.
0: Ναι.
2: Τρεις φορές πήγα να ξεκινήσω να απαντάω.
0: Μα όχι, όχι,
2: όχι.
0: Δεν θα διαστρέψεις αυτά που λέω. Όταν λέω κάτι, εννοώ και είναι ερώτηση.
2: Εντάξει.
0: Δεν θα λες όπως ισχυρίζεσαι, θα λες όπως ρωτάς. Τα ρήματα έχουν μια συγκεκριμένη χρήση στην ελληνική γλώσσα. Παρακαλώ.
2: Και τι άλλο περιμένουμε, Χρήστο, σήμερα?
1: Ναι. Κοιτάξτε, περιμένουμε τώρα την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αυτή η οποία θα έρθει για να κλείσει τις τρίμερες εργασίες του συνεδρίου. Και θα είναι στραμμένο αποκλειστικά όλο το ενδιαφέρον. Ο κόσμος ήδη αρχίζει και καταφθάνει στην αίθουσα που πραγματοποιούνται οι εργασίες. Ήδη είχαμε και την πρώτη αναγγελία ότι σιγά-σιγά πρέπει να μπούμε όλοι στην αίθουσα και οι δημοσιογράφοι στον χώρο που είναι οι συνάδελφοι για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις εργασίες. Ολοκληρώνει η ομιλία του Πρωθυπουργού. Αμέσως μετά ξεκινάει η ψηφοφορία μία ώρα για τα μέλη της πολιτικής επιτροπής και η πολιτική ζωή συνεχίζεται.
2: Πότε θα γνωρίζουμε τη νέα πολιτική επιτροπή?
1: Σημερώματα.
2: Α, τόσο αργά θα πάει δηλαδή?
1: Ναι. Όπως γίνεται κάθε φορά σε όλες τις διαδικασίες.
0: Ναι. Να το ρωτήσω ανάποδα τώρα, Χρήστο, αν έχεις την καλοσύνη, έστω και εκ των υστέρων. Όταν ο κύριος Γεωργιάδης στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι κάποιοι, όταν συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, φροντίζουν να λείπουν στο εξωτερικό, να είναι στην Πορτογαλία ή να είναι ακόμη και στη Σελήνη, εκτός πλανητικού συστήματος. Φωτογράφιζε μήπως τον κύριο Δένδια ή πάλι αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης?
1: Εγώ θα σου πω ότι σήμερα είναι όλοι εδώ.
0: Εντάξει, Χρήστο. Οκ. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σου μια αποστόμωση. Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, αγόρι μου.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Λοιπόν, ένα ακόμη θέμα, γεγονός που προέκυψε και δεν πρόλαβαν τα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα να το συμπεριλάβουν, και λογικό είναι γιατί χθες έγινε, ήταν η διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Να το πούμε για να μην θεωρηθεί ότι μεροληπτούμε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑΣ. Λοιπόν, χθες λοιπόν ο κύριος Πολάκης ανέβασε μια ανάρτηση στο Facebook, όπου έλεγε: Σωκράτη, φάμελε, πάρε πρωτοβουλίες, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, και δεν πιστεύω να το.
0: Δεν ήταν και τόσο ευγενής.
1: Αυτό και λοιπά.
0: Πάρε πρωτοβουλίες και τέτοια.
1: Ναι, είπε
0: άλλο να λες πάρε πρωτοβουλίες και άλλο να λες αφωνία.

0: Ναι, θα το συνέχιζα, αλλά με πρόλαβες. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θεώρησε, και κατά την ταπεινή μου άποψη σωστά θεώρησε ο Σωκράτης ο Φάμελος, όταν προσβλητική αναφορά στον πρόεδρο, εκλεγμένο πρόεδρο έτσι, του κόμματος, και του είπε σε ευχαριστούμε πολύ, φύγε και περιπάτη, πώς το λένε.
1: Άρα από εκείνη έξω,
0: άρα του κρεβατό σου και περιβάτη.
1: Ήταν κουβαδάκι σου και σε άλλη παραλία.
0: Και σε άλλη παραλία. Εμείς το είπαμε αυτό, ότι υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια σε σχέση με τις βουλευτικές έδρες. Και όσα θα πλησιάζουν οι εκλογές και θα βλέπουν ότι δεν ξαναεκλέγονται κάποιοι ή δεν θα έχουν κόμμα για να εκλεγούν. Για να, γιατί μέχρι προχθές το 23 εκλέγονταν στα φτερά του Αλέξη Τσίπρα.
1: Τώρα που για δεν να έχουν... κλάψουν.
0: Ή όμως για να κλάψουν. Μπράβο. Και ακούω μετά απαντά ο Παύλος ο Πολάκης στο Σωκράτη το Φάμελο και λέει κάτι για ενότητα και για διάλυση και λοιπά, και το λέει ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα το Μέση, το Ρονάλντο της πολιτικής, τον κύριο Κασελάκη. Λοιπόν, διέλυσε τα πάντα και ομολόγησε και αυτός και ο Σπίρτζης και ο Γιώργος Τσίπρας ότι στηρίξανε τον Κασελάκη μόνο και μόνο για να μην βγει Αχτσιόγλου. Το είπανε φόρα παρτίδα. Ότι εμείς δεν βέβαια. Αυτό που θέλαμε ήταν να μην εκλεγεί Αχτσιόγλου.
1: Πολιτικές επιλογές είναι αυτές και κάποτε.
0: Και τώρα ο
1: άνθρωπος, το πλήρωμα
0: έτσι,
1: του χρόνου.
0: Και ο άνθρωπος που διέλυσε το σύμπαν. Που ουσιαστικά μέσω από το Twitter και λοιπά είπαν τα χίλια μύρια όσα για μια γυναίκα πολιτικό.
1: Να δούμε.
0: Γυναίκα πολιτικό.
1: Με ποιο κόμμα θα κατέβει ή αν θα κάνει δικό του κόμμα.
0: Όχι,
1: ο
0: περιγράφω. Καταστάσεις και περιγράφω γεγονότα έτσι όπως έγιναν. Και σωστά επισημαίνει ο Θωμάς ο Τσίμπας είναι ότι όταν στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι. Λοιπόν
1: ναι. Να πάμε όμως στην άλλη άκρη της γραμμής.
0: Ο Τίμος, τον ντρόουν της R3.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τίμο.
0: Γεια πες Τίμο.
2: Σας καλημερίζω από την Περαία. Οπα. Από την παραλία της Περαίας.
1: Α, που λέγαμε τα κουβαδάκια σας και σε άλλη παραλία.
0: Για Περαία, παιδιά μου. Για πες.
2: 24 βαθμούς Κελσίου. Έχει αρκετούς ξένους, κυρίως ξένους, οι οποίοι άλλοι κάνουν ηλιοθεραπεία. Κάποιοι τολμηροί έχουν ήδη βουτήξει. Ναι, κάποιοι τολμηροί έχουν ήδη βουτήξει.
0: Γιατί τολμηροί με 24 βαθμούς τολμηρός είναι να βουτήξει με 10
2: βαθμούς. Είναι λίγο κρύα τα παιδιά ακόμη, πιστεύω.
0: Έχει αέρα, λέει η Αργυρό.
2: Κάποια παιδάκια παίζουν τα κουβαδάκια και αρκετοί αυτοί που παίζουν.
0: Επίτηδες τα κάνουν. Ναι. Μας τρολάρει τώρα ο Τίμος. Ναι.
2: Για έχει παιδιά, αρκετό παιδιά. Κόσμο, δεν περίμενα να δω τόσο κόσμο. Αχα. Και όμως έχει. Δωρεάν εξαπλώστρες, ελάχιστη κατανάλωση 5 ευρώ εδώ στην Περαία. Και ήδη έχουν κάνει ποδαρικό για την θερινή σεζόν αρκετοί.
0: Όσοι μας ακούτε. Λοιπόν,
1: να πούμε όμως ότι ο Τίμος, ναι. Καλό είναι αυτό για Κυριακάτικο μεσημεράκι να έτσι. Πάμε προς Περαία, αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα στην Εθνική Οδό με το κλείσιμο της Σύραγγας στα Τέμπη.
2: Ακριβώς από αύριο μέχρι μάλιστα. Και την Παρασκευή το απόγευμα, από τις 7.30 το πρωί αύριο μέχρι και τις 8.30 της Παρασκευής το απόγευμα, θα κλείσει το κομμάτι από Λεπτοκαριά μέχρι και Πλαταμόνα όλες οι σύραγγες και στα δύο ρεύματα. Θα γίνει συντήρηση και αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου. Καλή. Και συγκεκριμένα θα γίνουν μετρήσεις στο φωτισμό. Και όσοι κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα θα γίνεται παράκαμψη στη Λεπτοκαριά. Και όσοι κινούνται προς Θεσσαλονίκη, παράκαμψη από την περιοχή του Ευαγγελισμού. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνεται κυκλοφορία μέσω της κοιλάδας των Τεμπών, οπότε χρειάζεται προσοχή, γιατί εκεί έχουν γίνει αρκετά προχειά δυστυχήματα στο παρελθόν. Και θα υπάρχουν αστυνομικοί από αύριο σε όλες τις παρακαμπτήριους οδούς και σχετικές ενδείξεις της τροχιάς για να διευκολύνουν τους οδηγούς.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε Τίμο.
0: Να είσαι καλά, Τίμο.
1: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Και να πούμε.
1: Υπάρχει και τρίτο χτύπημα στην πολιτική.
0: Για πες.
1: Τα δάχτυλα.
0: Α, ναι. Λέει για το επόμενο σποτ του κυρίου Τσίπρα, που η Ρίστο Εμπαρόδο λένε οι πληροφορίες ότι είναι 26 του μήνα, κλείδωσε στο Θυσίο, θα έχει background την Ακρόπολη, αλλά θα είναι σε εξέλιξη, δηλαδή θα είναι μία εκδήλωση και τέλος, θα είναι αρκετές εκδηλώσεις,
1: μέχρι
0: οι οποίες θα δηλώσουν, ναι, θα είναι σταδιακά.
1: Δηλαδή,
0: το μαρτύριο της σταγόνας.
1: Δηλαδή,
0: στην
1: πρώτη εκδήλωση θα δηλώνει ένα γράμμα.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Θα ανακοινώνει. Στη δεύτερη θα ανακοινώνει.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Και θα πάμε λέγοντα. Γιατί όταν το χτύπημα στα δεμεταδάκτυλα στο τραπέζι λέει ο Σεπτέμβρης είναι μακριά. Άρα πρέπει μέχρι τότε, μέσα στο καλοκαίρι, να το μάθουμε.
0: Το Μάτσιμπα απέναντι στο Τσίπρα είσαι προβλέψιμος.
1: Καθόλου προβλέψιμος δεν είναι.
0: Άμα σε άφηνα, θα έφερνε τη μία μέρα καλεσμένο του Λαφαζάνη. Την άλλη μέρα τον Βαρουφάκη, την τρίτη Κωνσταντοπούλου είναι όποιο. Ελάτε
1: άρα
0: να βρίσουμε
1: βλέπετε
0: μαζί τον Τζίβρα.
1: Που υπάρχει λογοκρισία. Τα μάθηνε, λέει. Το ομολογεί.
0: Είσαι προβλέψιμος.
1: Το ομολογεί.
0: Εγώ ήθελα απλά να πω.
1: Είναι στη δημόσια σφαίρα, στην πολιτική σφαίρα και πρέπει να.
0: Εγώ δεν θέλω να αναφέρω σε αυτό. Να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στη γείτονα Βουλγαρία. Γιατί η Ντάρα χάρισε την πρώτη νίκη στην Βουλγαρία, στο διαγωνισμό της Eurovision. Κέρδισε και το κοινό και τους κριτικούς. Ο δικός μας ο Ακύλας Φέρτο είναι ήταν στη δέκατη θέση, κατετάγει στην δέκατη θέση. Και η Βουλγαρία θριάμβευσε, η Ντάρα θριάμβευσε με το Μπαγκαράγκα. Το Μπαγκαράγκα το έχουμε αργυρό.
1: Και εμείς το 20.
0: Το Μπαγκαράγκα.
1: Το 5 ή το 4 είχαμε πάρει. Και εμείς.
0: Το έχει.
1: Πότε είχαμε πάρει εμείς το.
0: Καλά, δεν ήταν Μπαγκαράγκα.
1: Όχι, τη Eurovision πότε την είχαμε κερδίσει. Το 4 ή το 5.
0: Το
1: 5. Και λίγα χρόνια μετά ήρθε η ολική καταστροφή.
0: Αυτό τώρα
1: στην οικονομία μας.
0: Α, θα έρθει συνολική καταστροφή.
1: Δεν ξέρουμε. Πλάκα κάνω.
0: Να το Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα. Σας χαιρετώ. Αφού ακούμε μουσική.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και όπως σας έχουν προαναγγείλει από χθες αλλά και από σήμερα, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε στο στούντιο του 102 FM της R3 και της εκπομπής Πανόραμα Επικαιρότητας ο Θωμάς ο Τσίμπας και ο Αλέξανδρος Διαταφυλλίδης, ο Αλέξανδρος Διαταφυλλίδης και ο Θωμάς Τσίμπας, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Τον ευχαριστούμε θερμότατα για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Καστανίδη.
2: Καλώς σας βρίσκω.
0: Και νομίζω ότι...
1: Ένα πρόσωπο που έχει πάνω από 20 χρόνια στο πολιτικό βίο της πόλης μας και της Ελλάδας.
0: Και με βάση τις μετρήσεις κοινής νόμης σε επίπεδο προσώπων, χέρι της εκτίμησης ευρύτερα, πέρα από το κόμμα που, του ΠΑΣΟΚ που υπηρέτησε διαχρονικά για δεκαετίες... χέρι της εκτίμησης πολλών χώρων του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, να το πούμε έτσι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ που λέτε τόσο καλές κουβέντες για μένα.
0: Εμείς αποτυπώνουμε την πραγματικότητα.
1: Απλά εγώ να προσθέσω ότι ως νέος δημοσιογράφος του 89, 88-89 που ξεκίνησα, ήσασταν εσείς νέος πολιτικός και σας είχα κάνει μια συνέντευξη τότε στο Ράδιο Παρατηρητής και πραγματικά... μου θυμίζει λίγο εκείνη την περίοδο.
0: Έτσι.
1: Και συγκινούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή τότε ήσασταν νέος, τώρα είστε στο περιθώριο της πολιτικής. Εκτιμώ ότι είστε ενεργός πολιτικός.
0: Πριν πει, να πω εγώ από την εμπειρία μου ότι ο Καστανίδης είναι ο πολιτικός εκείνος, αν μου επιτρέπετε, λέω ότι είναι από τους πολιτικούς εκείνους που όσο τον έζησα εγώ μες στη Βουλή την τελευταία τετραετία 19-23, που ανέβαινε στο βήμα χωρίς κείμενα και μπορούσε να κάνει πληρέστατη ανάλυση, προσέγγιση, καταγραφή, ερωτήσεις, επισημάνσεις και προτάσεις. Αυτό ήταν κάτι που για μας τους νεότερους βουλευτές ήταν κάτι το εξαιρετικό. Και από εκεί λέω ότι η εκτίμηση από όλες τις πτέρυγες της Βουλής ήταν σαφής και ξεκάθαρη. Τώρα πάμε στα ερωτήματα. Λοιπόν.
1: Η Θεσσαλονίκη πάντως σας τιμά πάντα,
0: πάντα
1: και καθώς σας εκλέγει πρώτο πολιτικό. Όχι πάντα πρώτο, αλλά στις τελευταίες αναμετρήσεις πρώτος και πολιτικός.
2: Ό,τι οφείλω, κύριε Τσίμπα, το οφείλω και το λέω με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και στους πολίτες όλης της χώρας για την τιμή που μου κάνανε να με περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους.
0: Λοιπόν, πώς φτάσαμε σε αυτή την ρήξη με το ΠΑΣΟΚ, με ένα κόμμα με το οποίο γεννηθήκατε μαζί του και αυτό γεννήθηκε μαζί με εσάς. Δηλαδή είστε από τους προτεργάτες της δεκαετίας του 80, της διαμόρφωσης αυτού του λαϊκού, λαοπρόβλητου κινήματος με επικεφαλής τον Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Κύριε Τριανταφυλλίδη, θα ήθελα να μην μιλήσω για όσα με πολύ μεγάλη ενάργεια και νομίζω σαφήνεια λέω στις 4 Μαΐου στην επιστολή μου, με την οποία, όπως είπα, για συγκεκριμένους λόγους υποβάλλω την παραίτησή μου όχι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε, αλλά από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη. Επ' αυτού δεν θέλω να μιλήσω. Να μου επιτρέψετε να σας πω μόνο μία διόρθωση. Δεν είμαι από αυτούς που διαμόρφωσαν στη δεκαετία του 80. Υπήρξα μέλος του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξα μέλος του ΠΑΣΟΚ.
0: Α, και νωρίτερα.
2: Από το 1974.
0: Από την καλά κάνετε και μην διορθώνετε. Καλά
2: από την ίδρυσή του.
0: Ναι. Ναι.
1: Πάντως μπορεί να με σχολιάζετε εκείνα τα γεγονότα. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσετε ένα άλλο γεγονός. Ότι στις τελευταίες εκλογές του 23 εσείς ήσασταν πρώτος βουλευτής και δεύτερος βουλευτής ήταν ο κύριος Σαουλίδης. 2026, 3 χρόνια μετά τις εκλογές, και κανείς από τους δυο σας δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ πλέον. Όχι με απόφαση δική σας, αλλά με απόφαση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Πώς το εξηγείτε αυτό?
2: Κύριε Τσίμπα, είπα ότι ήμουν πολύ σαφή στη δήλωση που έκανα στις 4 Μαΐου. Θα μου επιτρέψετε να πω μόνο μια κουβέντα και να μείνουμε εδώ, γιατί μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να σχολιάζω τον κύριο Ανδρουλάκη. Το 2023, όπως ξέρετε, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης μου έκαναν την τιμή να με αναδείξουν πρώτος σε ψήφους. ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε την έδρα της Θεσσαλονίκης, μάλιστα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένας αρχηγός έχει το δικαίωμα να επιλέγει την έδρα σε μία από τις τρεις περιοχές που έχει δικαίωμα να δηλώσει. Εάν έμενε εκεί το θέμα, θα σας έλεγα ότι αυτά συμβαίνουν στην πολιτική, παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα ξεκαθάρισμα γιατί απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χρόνια διαδρομή. Ακολούθησαν όμως και σειρά άλλων γεγονότων που με έναν πολύ δυσάρεστο τρόπο έδειχναν ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν επιθυμεί την παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ.
3: Το για ψάξατε δώ... γιατί δεν επιθυμεί.
2: Για να σας δώσω να καταλάβετε, υπήρξαν από το 23 μέχρι σήμερα παρεμβάσεις του τομέα οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ σε οργανώσεις τις οποίες απειλούσαν γιατί με καλούσαν για ομιλητή. Και πρόσφατα στο συνέδριο επήραν μία απόφαση η οποία αφορά έναν και μόνο άνθρωπο. Πώς θα τον αποκλείσουνε. Με τροποποίηση του καταστατικού. Συνήθως οι τροποποίησεις του καταστατικού ισχύουν από την ψήφιση τους και μετά. Εδώ με πολύ καμάρι έλεγε ο κ. Ανδρουλάκης στους Δελφούς ότι πήραμε μία απόφαση, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, να αποκλειστούν όσοι έχουν 20 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας. Μάλιστα.
3: Γι' αυτό και στην εισαγωγή μου είπα την 20 ετία.
2: 20 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας. Λοιπόν, το καταπληκτικό είναι ότι αυτό αφορά έναν άνθρωπο. Αν ψάξετε να βρείτε δεύτερο.
3: Εσάς αποκλειστικά.
2: Τώρα είναι και θέματα, ξέρετε, αξιοπρεπίας. Έχω μάθει στη ζωή μου, δεν έχω προσκυνήσει και δεν έχω παρακαλέσει ποτέ κανέναν. Λοιπόν, άντε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας.
3: Ναι, αυτό ήταν όμως μια πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη. Το συνέδριο ήταν συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Οι σύντροφοί σας δηλαδή γιατί ψήφισαν κάτι τέτοιο?
2: Καταρχήν, αν ρωτήσετε, θα σας πούνε ότι αυτό έγινε ως πρόταση περί τα μεσάνυχτα, όταν υπήρχαν ελάχιστοι μέσα και δεν καταλάβαιναν τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ποιον αφορούσαν, ποιον φωτογράφησαν.
2: Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Θέλετε να ασχοληθούμε με αυτά?
0: Νομίζω και με αυτό κλείνουμε αυτή την ενότητα. Η δήλωση του Δημήτρη Ρέπα, επίσης ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, είναι από την ιστορική ομάδα των λοχαγών, κύριε Καστανή.
2: Στη δεκαετία του 80.
0: Γι' αυτό είπα στην δεκαετία του
2: 80. Νεαρά,
0: όταν εκλεγήκατε για πρώτη φορά βουλευτής, το 81. Έτσι δεν είναι, το 81 εκλέγηκατε.
2: Ναι.
0: Λέει ο Δημήτρης Ρέπας, η επιχείρηση πολιτικού εξωστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μειώνει τον ίδιο, αλλά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τελεία. Και θέλω τώρα, αφού κλείνει αυτό το κομμάτι, ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του, λοιπόν, να ρωτήσω πώς ανασυντίθεται, πώς κατά την άποψη του Χάρη Καστανίδη αναδιαμορφώνεται με δεδομένες τις συνθήκες και το διεθνή πολιτικό περίγυρο. Είδα στο Twitter, καθώς σας έψαχνα για τη συνέντευξη σήμερα, κάνατε και μια αναδημοσίευση της γεωπολιτικής ανάλυσης του Νίκου του Κοντζιά. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Καστανίδης αναδημοσιεύει την ανάλυση του Νίκου Κοντζιά, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Ρωτώ λοιπόν, πώς βλέπετε να αναδιαμορφώνεται ο χώρος της κέντρο αριστεράς και αν έχει ελπίδες να βρει εκείνο το σημείο ισορροπίας που θα ανατρέψει την παρούσα κυβέρνηση. Δηλαδή, για όσους πολίτες δεν θέλουν, ρε παιδί μου, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια χαρά. Λοιπόν, μέχρι στιγμής φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι έχει πρωτιά, έχει 10 μονάδες πίσω το δεύτερο. Λοιπόν, για αυτούς που έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να φύγει η σημερινή κυβέρνηση, να αντικατασταθεί, να το πω έτσι πιο κομψά. Υπάρχει προοπτική, υπάρχει ελπίδα, κύριε Καστανίδη?
3: Και να προσθέσω λίγο, αν μου επιτρέψεις, πάνω στην ερώτησή σου, Αλέξανδρε, εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει ο ηγέτης στο κοινοβούλιο που θα μπορεί να προχωρήσει στην ανασύσταση της κεντροαριστεράς για οποιοδήποτε.
0: Σας ακούμε όλο αυτιά, κύριε Καστανίδη.
2: Λοιπόν, να υπενθυμίσω πρώτα μερικά πράγματα τα οποία είναι κρίσιμα για την ανάλυση μας. Γιατί το να συζητήσουμε πώς θα ανασυγκροτηθεί ο χώρος της κεντροαριστεράς πρέπει να προκύπτει από το ερώτημα γιατί. Σου καλά πρέπει να ανασυγκροτηθεί δηλαδή ο χώρος της κεντροαριστεράς? Λοιπόν, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης.
0: Γιατί είναι πολύ κατακαιρματισμένος.
2: Ναι, τώρα θα καταλήξω.
0: Παρακαλώ.
2: Πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι στη διάρκεια της μεταπολίτευσης είχαμε μια ειδική πολιτική συνθήκη η οποία ήταν πολύ χαρακτηριστική για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Υπήρχε δηλαδή μια μεγάλη παράταξη της δεξιάς, η Νέα Δημοκρατία, και μια άλλη μεγάλη παράταξη δημοκρατική της κεντροαριστεράς, του ΠΑΣΟΚ. Ήτανε εξοπλισμένα τα δύο κόμματα με πολιτικό προσωπικό το οποίο είχε αξία και ταυτόχρονα προέβαλαν διαφορετικές στρατηγικές για το μέλλον της χώρας και του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν ο ελληνικός λαός αισθανότανε ότι δεν εκφράζεται από την πολιτική ενός κόμματος, προσέτρεχε στην πολιτική του άλλου, αν παραδείγματος χάρη όπως συνέβη το 1981. Ο κόσμος θεώρησε ότι θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη εποχή για τη χώρα, επέλεξε το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου και μάλιστα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κυβέρνησε τη χώρα. Αυτό έδινε ταυτόχρονα μια προοπτική στους πολίτες, έλεγαν δηλαδή ότι η ζωή μας θα είναι με τον έναν ή τον άλλον όπως την επιθυμούμε, και συνεπώς έδινε και κυβερνητικές λύσεις που οδηγούσαν πραγματικά σε διαφορετικές συνθήκες, χειρότερες, λέω εγώ, όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, καλύτερες όταν κυβερνούσε το Πασόκ.
3: Δεν άφηναν, ο δικοματισμός όμως, επιτρέψτε μου, δεν άφηνε να αναπνεύσουν κάποια άλλα κόμματα, γιατί ξέραμε υπήρχε μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ένας συνασπισμός της αριστεράς τότε, τη δεκαετία του 80, ήταν μια τετρακομματική βουλή.
2: Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για μια τρικομματική βουλή. Δηλαδή, εκτός από τα δύο μεγάλα κόμματα, υπήρχε και το Κομμουνιστικό Κόμμα ή οι πρόσκαιρες, όπως ήταν την περίοδο 89-90, συμμαχίες σας που έδωσαν τότε τον συνασπισμό. Ήταν η σύμπραξη του Χαρίλαου του Φλωράκη με τον Λεωνίδα τον Κύρκο. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη συνθήκη, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι επικίνδυνη και για το πολιτικό σύστημα και για τη δημοκρατία. Υπάρχει, μετά την αμφισβήτηση μάλιστα των ευρωεκλογών ολόκληρου του πολιτικού συστήματος, μια μικρομεσαία ή μεσαία θα έλεγα δύναμη στο χώρο του συντηρητικό, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που κέρδιζε 40%, στις ευρωεκλογές πήρε 28% και δημοσκοπικά τουλάχιστον όλες οι έρευνες δείχνουν ότι θα κινηθεί και κάτω από αυτό. Και ταυτόχρονα έχουμε έναν πλήρη κατακερματισμό, μια πλήρη διάσπαση στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης με μια πλειάδα κομμάτων που δεν δίνουν την προοπτική μιας άλλης εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης. Έχεις λοιπόν αυτή την ιδιότυπη συνθήκη όπου ο κόσμος κατά πλειοψηφία, συντριπτική πλειοψηφία, λέει δεν θέλω πια την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και την ίδια ώρα απεγνωσμένος γυρίζει δεξιά του και αριστερά του και λέει πού θα κουμπίσω. Ο ένας είναι στο 10-11%, άλλος είναι στο 5-6%, άλλος στο 1-2%. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο κίνδυνο και ανισορροπία και για τη δημοκρατία και για το πολιτικό σύστημα. Αν ο πολίτης πηγαίνει απεγνωσμένος στις εκλογές, μπορεί να έχουμε μια ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να δημιουργεί συνθήκες είτε πολιτικού χάους, είτε πολιτικών αδιεξόδων πολύ σημαντικών για τη χώρα. Εδώ προκύπτει η ανάγκη να υπάρξει ένας άλλος προοδευτικός πόλος που να δίνει πιστική απάντηση ότι οι άλλες δημοκρατικές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση.
0: Άνω τελεία.
2: Να πω μια φράση ακόμα.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ποιο είναι το εγχείρημα λοιπόν? Το εγχείρημα είναι η σύγκληση των δυνάμεων αυτών σε ένα κοινό πρόγραμμα και σε μια κοινή κάθοδο στις εκλογές. Το λέω έτσι πολύ απλά. Είναι εύκολο αυτό το εγχείρημα? Μέχρι στιγμής αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο, γιατί επικρατούν πολλές προσωπικές και κομματικές ιδιοτέλειες. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι, απαξάπαντες, από το Πασόκ μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ, τα νέα κόμματα τα οποία λένε ότι θα εμφανιστούν, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η αποστολή είναι να δοθεί μια πιστική εναλλακτική δημοκρατική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Το έχει ανάγκη, γιατί εάν αρχίσω και περιγράφω, και αυτή είναι η τελική μου φράση, θα σας πω αμέσως μετά αν χρειαστεί. Εάν αρχίσω να περιγράφω ποια είναι τα στοιχεία που δίνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τα κοινωνικά και οικονομικά μεγέθη για τη χώρα, τρίβει στα μάτια σου. Τρίβει στα μάτια σου. Λοιπόν, ως εκ τούτου χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση. Και εδώ πρέπει όλοι να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και να πάνε ακόμη και μετά τις εκλογές, αν όχι πριν από τις εκλογές, σε αυτό που αποκάλεσα σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Κλειδί είναι ο όρος επικοινωνία, μια που είπατε για στοιχεία, και θυμήθηκα τώρα ότι με την προηγούμενη κυβέρνηση, με ανάπτυξη 2% και υπερπλεόνασμα που οριζόταν από το τρίτο μνημόνιο 4%, υπήρχε με βάση το κυρίαρχο μηντιακό στάτους υπερφορολόγηση των πολιτών. Σήμερα που έχουμε βγει από τα μνημόνια, η ανάπτυξη είναι 2% και το υπερπλεόνασμα είναι 5%, τώρα είναι Δευτέρα και πάμε για τη δουλειά μας. Είναι και θέμα επικοινωνιακό. Άλλο όμως θέλω να ρωτήσω τον Χάρη τον Καστανίδη. Γι' αυτό που είπε σε σχέση με τον χώρο. Η ευκαιρία χάθηκε, αν μου επιτρέπετε, τον Μάιο του 23, όταν είχαμε απλή αναλογή, τα περί συνεργασίας. Γιατί εμένα προσωπικά μου εμφανίζεται αυτή η συνεργασία ως μεταφυσική ανησυχία. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο καθένας θέλει να πάει μόνος του. Που είπατε για τις ιδιωτελείς και εγωιστικές πολιτικές ιδιωτέλειες κλπ. Τότε ήταν η ευκαιρία, το Μάιο του 23, με απλή αναλογική που είχε νόημα και το πλαίσιο διευκόλυνε. Δεν ήταν ούτε το μπόνους των 50 ευρώ, ούτε τίποτα άλλο. Από τότε φτάσαμε στο σήμερα. Και στο σήμερα ακούω πολλούς, κύριε Καστανίδη, και σε αυτό θέλω την αξιολόγησή σας, αφού ο Βαρουφάκης θέλει να πάει μόνος του. Ο Ανδρουλάκης θέλει να πάει μόνος του. Το Κουκουέ θέλει μόνο του, δεν θέλει κανένα ιστοπρίτο εξώτερο, όλοι οι υπόλοιποι. Η Κωνσταντοπούλου θέλει να πάει μόνη της. Ο καθένας θέλει μόνος του. Λοιπόν, δεν υπάρχει δυνατότητα για συνεργασία. Μήπως θα πάμε στην πρώτη Κυριακή όπου θα γίνει η καταγραφή. Και στη συνέχεια οι Έλληνες πολίτες, αν υπάρξει δεύτερη Κυριακή και δεν υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, να πέσουν πάνω στον δεύτερο. Όποιος είναι ο δεύτερος. Θα είναι ο Ανδρουλάκης, θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι η Καριστιανού. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Ο δεύτερος. Αν θέλουν να αλλάξουν την παρούσα κυβέρνηση, γιατί μπορεί να επιλέξουν τη δεύτερη Κυριακή να συνεχίζουν με τον Νιόνιο.
1: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό και κάτι άλλο που λέει ο Αλέξανδρος. Να προσθέσω κάτι διαφορετικό. Παρατηρούμε ότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κόμματα τείνουν να γίνουν αρχηγικά και να μην ακούμε πολιτικές της αντιπολίτευσης. Και να μην μιλάμε πια για πολιτική, αλλά για επικοινωνία. Αυτό πώς μπορεί να ξεφύγει από την πολιτική σκηνή και να μιλήσουμε επιτέλους γιατί θέλουμε το τάδε κόμμα, όχι τον τάδε αρχηγό, το τάδε κόμμα ή το δίνα κόμμα. Γιατί ακούμε κόμμα Τσίπρα και δεν έχουμε ακούσει πολιτική. Έχουμε ακούσει μια έκθεση ιδεών.
2: Λοιπόν, επειδή τα ερωτήματα είναι κρίσιμα, θα μου επιτρέψετε, δώστε μου λίγο χρόνο για να
0: τα εξορθολογήσουμε, να βάλουμε σε μια σειρά.
2: Συνοπτικά να πούμε μερικά πράγματα που μπορεί να φανούν χρήσιμα σε όσους και όσες μας παρακολουθούν. Το παράδειγμα του 23, πώς χάνονται οι ευκαιρίες, είναι πολύ χαρακτηριστικό για να μην επαναληφθεί το 26 ή το 27, όποτε γίνουν οι εκλογές. Τότε έχουμε, ναι μεν έχουμε απλή αναλογική, αλλά έχουμε όμως δύο δηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά αποκλείουν την πιθανότητα να εφαρμοστεί το αποτέλεσμα της απλής αναλογικής και να πάμε σε μια προοδευτική, ας το πούμε έτσι, λύση. Ποιες είναι οι δύο δηλώσεις? Η μία δήλωση είναι του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης δηλώνει σε όλους τους τόνους, θυμίζω την έκφραση, ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας. Άρα ο κόσμος τι ακούει? Ακούει από το κόμμα που εμφανίζεται ότι θα παλέψει για τη δεύτερη, για την τρίτη θέση, μιλάω για τις εκλογές του 23, να λέει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Άρα από τη στιγμή που ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, σημαίνει ότι αυτό αποκλείεται από πιθανές συνεννοήσεις και διεργασίες συνεργασιών. Και έχουμε και μια δεύτερη δήλωση, εξίσου αρνητική με την πρώτη του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι ναι μεν έχουμε απλή αναλογική, αλλά εγώ για να προχωρήσω στο σχηματισμό συμμαχικής κυβέρνησης των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να είμαι πρώτος. Δεν προϋποθέτει κάτι τέτοιο η απλή αναλογική. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δήλωνε θα είμαι πρώτος για να απευθυνθώ στους άλλους. Αλλά αυτό δεν προέκυπτε πουθενά από καμία έρευνα της κοινής γνώμης. Οπότε τι έλεγε ο κόσμος? Δεν πρόκειται να βγει ούτε ο Τσίπρας πρώτος. Συνεπώς τώρα τι μου λένε για απλή αναλογική? Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου, μπροστά στο αδιέξοδο, πήγαμε στο 41% της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, το παράδειγμα είναι εύγλωτο για να μην επαναληφθεί τώρα. Όταν ζητάω ότι πρέπει όλοι να έρθουν στο ύψος της ιστορικής τους ευθύνης. Εάν μάλιστα ιδρυθεί...
0: Πάντως, κύριε Καστανίδη, για να τα λέμε όλα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο Τσίπρας παρασκηνιακά είχε δεχθεί να μην είναι ο πρωθυπουργός σε περίπτωση εκλογής και είχε συμφωνήσει στο πρόσωπο της Λούκας Κατσέλη.
1: Αυτό
0: το λέω, το καταθέτω, καταθέτω ως προσωπική πληροφόρηση.
1: Αυτό είναι τελείως προσωπικό.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω εγώ στοιχείο για να το αξιολογήσω. Δεν το έχει πει ούτε ο ίδιος και αυτό που μένει είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι, ως δημόσια πολιτική δήλωση ότι εγώ αυτό μόνο αν είμαι πρώτος.
0: Ναι, ναι, σωστό. Έτσι. Σωστό είναι αυτό.
2: Λοιπόν, τώρα, είπαμε το κακό παράδειγμα να μην επαναληφθεί. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να πάμε σε επικίνδυνη, ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτών σε συνθήκες απόγνωσης. Λοιπόν, τι θα έπρεπε να συμβεί στην προκειμένη περίπτωση. Σας παρακαλώ, κάντε μία υπόθεση εργασίας. Εάν ο κύριος Σαμαράς, ο Αντώνης ο Σαμαράς, δημιουργήσει και αυτός όπως οργιάζουν οι φήμες κόμμα, το πιθανότερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί κάτω του 25%. Αυτό σημαίνει ότι το μπόνους των 50 ευρώ δεν μοιράζεται σε κανέναν, συνεπώς κατανέμεται αναλογικά στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Άρα ουσιαστικά πάμε σε μια εφαρμογή της απλής αναλογικής λόγω της χαμηλής πτήσης της Νέας Δημοκρατίας. Και κυρίως αν ιδρυθεί, επαναλαμβάνω, κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ας πούμε, πείτε ότι το Πασόκ βγαίνει πρώτο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, με μια ψήφο διαφορά.
0: Το πιστεύετε αυτό?
2: Σταθείτε. Σταθείτε. Λέει λοιπόν ότι βγαίνει πρώτος, έτσι δεν είναι, με μία ψήφο διαφορά.
0: Αυτός είναι ο στόχος του.
2: Μάλιστα. Πείτε λοιπόν ότι ο στόχος δικαιώνεται και βγαίνει με μία ψήφο διαφορά. Λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι? Άρα με κάποιον πρέπει να συνεργαστεί, διότι πρώτο κόμμα θα είναι. Θα πάρει την εντολή από τον κύριο Τασούλα και θα πει: κύριε Ανδρουλάκη, σχηματίστε κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι δεν θα ισχύσει η παγκόσμια πρωτοτυπία. Πλανητικό παράδειγμα θα είναι το πρώτο κόμμα να πει: δεν θέλω να σχηματίσω κυβέρνηση. Πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση. Με ποιους θα σχηματίζει από τη στιγμή που δεν θα κάνει με τη δεξιά συνεργασία? Έτσι δεν δηλώνει? Πρέπει να συνεργαστεί με άλλες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Δεν κάνει τον κόπο να το πει από σήμερα? Γιατί δεν το λέει από σήμερα? Για να το γνωρίζει ως προοπτική ο κόσμος. Διότι αν το γνωρίζει ως προοπτική ο κόσμος, αλλιώς θα ψηφίσει και δεν θα είναι απεγνωσμένος. Το ίδιο αφορά και τους υπολείπους.
0: Άρα μισό λεπτό. Αυτό λέτε, αφήνει να καταλάβει ο ακροατής μας ότι έχει δεύτερη σκέψη πίσω από το μυαλό του κ. Ανδρουλάκης να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εγώ δεν θα πω τίποτα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, θα σας πω κάτι.
0: Κακέ Τριανταφυλλίδη, ναι.
2: Ο χρόνος, ξέρετε, είναι αμήλικτος και πάντοτε οριμάζει και τον κόσμο. Θυμάμαι όταν το 1997 είχα υποβάλει την παρέτησή μου από υπουργός Μεταφορών. Γιατί
0: με το Μαντέλη τότε. Ναι, ναι.
2: Όταν λοιπόν είχα υποβάλει την παρέτησή μου το 1997, καταγγέλλοντας.
0: Ψηφιακές παροχές.
2: Για τις ψηφιακές. Όχι μόνο για τις ψηφιακές παροχές.
0: Όχι μόνο, συνολικά.
2: Γιατί είχαμε συμφωνήσει ως κυβέρνηση ότι θα κάνουμε ανεξάρτητη
0: νόμο
2: αρχή.
0: Νόμο για τις προμήθειες.
2: Για τις προμήθειες και τα έργα του δημόσιου τομέα με ανεξάρτητη αρχή. Και μάλιστα είχαμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε και το όνομα του αείμνηστου Αριστόβουλου Μάνεση. Έτσι. Και έκανε πίσω η κυβέρνηση. Και λέω ότι εγώ δεν στέκομαι σε μια κυβέρνηση που κάνει πίσω σε μια θεμελιώδη αρχή διαφάνειας στα έργα και τις προμήθειες. Ο κόσμος μου έλεγε, ακόμη και άνθρωποι του Πασού, μα τώρα τι θέλει ο Χάρης? Πήραμε μάλιστα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μετά από λίγο καιρό ο διάδοχός μου επήγε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε ιρκτή για συγκεκριμένες προμήθειες που υπέγραψε, τότε ο κόσμος κατάλαβε και λέει: έχει δίκιο ο Χάρης. Έρχομαι στο σήμερα. Αφήστε το χρόνο να δείξει. Εγώ δεν μιλάω για δεύτερες σκέψεις. Θα καταλάβουν οι Έλληνες όταν φτάσει η κρίσιμη στιγμή. Επειδή θέλω να προλάβω τις κρίσιμες στιγμές.
0: Επειδή όμως το παράδειγμα που αναφέρατε φέρνει το Πασόκ πρώτο κόμμα. Άρα πιστεύετε ότι μπορεί να είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ στις εκλογές?
2: Εγώ
0: για
2: λέω,
0: να φέρνετε ένα τέτοιο παράδειγμα.
2: Προσέξτε, εγώ δεν θέλω να αποκλείσω
0: τίποτα.
2: Καμία προσδοκία.
0: Το δικαίωμα στην ελπίδα το έχουν όλοι.
2: Έτσι, ναι. Καμία προσδοκία δεν θέλω να αποκλείσω. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Πολύ περισσότερο αν δεν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Και εάν έχουμε το χαρακτηριστικό ότι κατανέμονται αναλογικά, διότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί κάτω του 25, ναι. Πρέπει από τώρα να υπάρξουν διεργασίες, ακόμη και αν δεν οδηγήσουν σε μια σύμπραξη πρώτων εκλογών, να γνωρίζει ο κόσμος από το σύνολο των υπαρκτών δυνάμεων που δεν αυτοαποκλείονται ή αυτών που πρόκειται να ιδρυθούν, ότι θα αναζητήσουν την συνεννόηση. Μα αμέσως μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών.
0: Έχουμε μόνο 7 λεπτά. Με το Χάρη Καστανή που κουβεντιάζεται για τις ώρες. Πώς περνάει, νεράκι περνάει η ώρα. Λοιπόν, και δεν θα κλείσει, δεν θα ρωτήσουμε.
2: Πάντως είναι σαφές αυτό.
0: Ναι, ναι, σαφές θα το λέω. Μισό λεπτό. Ναι. Για να πούμε.
2: Απλά
0: καλά.
2: Και ομά.
0: Ναι.
2: Θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας ένα νέο κόμμα.
0: Ναι.
2: Είστε σε συνομιλίες μαζί του.
0: Και τι θα κάνει ο Χάρης Καστανίδης? Μισό λεπτό. Μια επιλογή είναι να μείνει σπίτι του. Μια άλλη επιλογή
2: δεν
0: είναι.
2: Δεν φαίνεται δη... πάντως από άνθρωπο.
0: Εγώ δεν πιστεύω. Όχι.
2: Θα μείνει σπίτι του Χάρη.
0: Μα γι' αυτό λέω.
2: Επειδή πολλές φορές με έχουν ρωτήσει, κύριε Τσίπα, δημοσιογράφοι το τελευταίο καιρό, εάν υπάρχει συνεννόηση, σας απαντώ ότι δεν υπάρχει ούτε καμία επικοινωνία, ούτε καμιά συμφωνία ούτε καμιά συνεννόηση.
0: Με τον κύριο Τσίπρα εννοείται.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι, θα κάνω,
0: ναι, ναι.
2: Είδατε πόσο είδε σε Θωμά, πόσο ανυπόμονος είναι ο Τριανταφυλλίδης.
0: Έβαλα τον ειδικό σύνδεσμο, ότι.
2: Λοιπόν, αυτό όμως το οποίο μπορώ να κάνω είναι να υποστηρίξω αυτό που έλεγα πριν. Μέχρι το τέλος, για τη χώρα και το λαό μας και για την ανάγκη να υπάρξει προοδευτική, πιστική, εναλλακτική διακυβέρνηση, θα αγωνιστώ για να, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, ευκολότερες ή απόλυτα δύσκολες, να συγκλίνουν τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, που επαναλαμβάνω δεν αυτοαποκλείονται, να συγκλίνουν στην ανάγκη μιας δυνατής προοδευτικής συμμαχίας που θα οδηγήσει τη χώρα στο αύριο με διαφορετικό
0: τρόπο. Όταν αυτοί λένε, μισό λεπτό, ότι αυτό είναι μια μεταφυσική ανησυχία, δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκληση. Ποια σύγκληση? Ο καθένας θέλει να πάει μόνος του.
2: Είπα ότι θα υπάρξουν συνθήκες οι οποίες μετά τις εκλογές θα πρέπει να εκτιμηθούν. Τις πρώτες. Και ότι έχει μεγάλη σημασία από τώρα όλοι να δεσμευτούν ότι αυτό θα το αναζητήσουν. Όποιος δεν δεσμευθεί ότι θα αναζητηθεί η σύγκληση, η προγραμματική, η συνεννόηση και η σύμπραξη τελικά στα πλαίσια μιας προοδευτικής κυβέρνησης, ή έχει δεύτερες σκέψεις, ή διαφορετικά δεν μπορεί να έρθει στο ύψος.
0: Και αν το χάρτη του Καστανίδη τον πάρει ο Αλέξης ο Τσίπρας και πει ναι, διαμορφώνουμε μια νέα πραγματικότητα, ξέρουμε τα λάθη μας, κάνουμε την αυτοκριτική μας, γράψαμε και ένα βιβλίο 750 σελίδες όπου ζητάμε συγγνώμη για μια σειρά πράγματα που κάναμε που δεν ήταν σωστά, λοιπόν, δέχεται ο Χάρης ο Καστανίδης σαν μια μορφή ήθους, ύφους, εντιμότητας κλπ. Να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια, τι θα του πείτε?
2: Ότι πρέπει πρώτα να ακούσω, πρέπει πρώτα να ακούσω να το λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη. Και πρέπει πρώτα να ακούσω να λέει ότι θα συμπράξει και αυτός με τη σειρά του στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν.
1: Δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής.
2: Όχι μόνο δεν το έχει κάνει, και εκτός αυτού θέλω να σας πω και κάτι ακόμη. Το οποίο. Γιατί
0: έχει και αυτό τα δίκια του όμως, έτσι.
2: Λοιπόν,
0: γιατί με φράξεις, με τάσεις και με αυτό, του βγάλανε έγινε την ψυχή, ας πούμε. Κοιτάξτε, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το με συνισταμένες και συνιστώσες και ιστορίες.
1: Όλα τα κόμματα υπάρχουν.
0: Όλα
1: τα κόμματα υπάρχουν.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να μας πει κάτι. Μισό λεπτό.
2: Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Είπα ότι εγώ υπηρετώ το σενάριο της σύγκλησης.
0: Ναι.
2: Και κατά την άποψή μου, και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει σήμερα, και Νέα Αριστερά και υποίδρυση κόμματα, πρέπει να πάνε σε μια μεγάλη προοδευτική συνεννόηση.
0: Yeah.
2: Αυτό θα το υπηρετήσω μέχρι τέλους. Περιμένω να δω και ποιος άλλος από τους υπάρχοντες ή αυτούς που θα υπάρξουν λένε τα ίδια
0: δύο
2: πράγματα.
0: Λεπτά, ναι.
2: Λένε τα ίδια πράγματα.
0: Και αν δεν γίνει, και αν δεν γίνει. Δεν γίνει. Φτάσετε δηλαδή παραμονές των εκλογών και δεν έχει γίνει αυτή η σύγκληση των
2: πολιτών. Επαναλαμβάνω ότι τι θα κάνετε, αφήστε ορισμένους ανθρώπους να παίξουν κρίσιμο ρόλο για μετά τις εκλογές.
0: Άρα παίζεται ρόλο σε αυτή την προσπάθεια σύγκλησης των δυνάμεων.
2: Ή την πρώτη θα κάνω ό,τι μπορώ, σας το είπα από την πρώτη στιγμή. Ό,τι μπορώ για να αυτό.
1: Άρα ναι. στις εκλογές θα είστε θεατής ή θα συμμετέχετε?
2: Νομίζετε ότι οι εκλογές είναι μόνο συμμετοχή μέσω ενός εκλογικού συνδυασμού?
0: Δεν παίζει βαρβάτο ρόλο, τέλος πάντων δεν τα λέει τώρα. Ναι, γιατί πρέπει να ευδοκιμήσει ο Καρπογάλη Γάλη
1: να μας γίνεται αγωρίστα μέλη.
0: Όχι, όχι, θα είναι, δεν υπάρχει.
1: Όχι, αφού το λέω, θα συμμετέχει στις διαδικασίες για το...
0: Το λέει. Και με τον Τσίπρα και οποιοδήποτε άλλο βοηθήσει.
1: Όχι,
0: με τον Τσίπρα ευρύτερα να συγκλίνουν.
2: Αυτό που θα κάνω είναι να είμαι συνεπής σε αυτό που υποστηρίζω εδώ και καιρό. Δεν το υποστηρίζω τώρα. Εδώ και καιρό το υποστηρίζω.
0: Και με όσους συγκλίνουν σε αυτήν την κατεύθυνση.
2: Έτσι. Και θα ήθελα να δω ένα τέτοιο σχήμα.
0: Έτσι.
2: Το οποίο θα ήθελα πολύ να δω ένα σχήμα
1: συνένωσης
2: των προοδευτικών δυνάμεων, γιατί θα δώσει άλλη πνοή στον τόπο.
0: Ευχαριστούμε θερμότατα και ο Θωμάς Τσίμπας και εγώ, ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, τον Χάρη του Καστανίδη που μας έκανε την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο του 102 FM της R3. Τον ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή την τιμή.
1: Και στις εκλογές.
0: Και γιατί μοιράστηκε μαζί μας.
1: Να κλείσει από τώρα πόρτα για το ραδιόφωνο για να μπορούμε να αναλύσουμε πολλά πράγματα. Γιατί
2: ξέρετε, θα σας πω μια φράση.
0: Την πρώτη για τη δεύτερη τελική.
2: Μου επιτρέπετε μια φράση.
0: Ναι, ναι.
2: Εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως φαντάζομαι, σε συνθήκες δηλαδή σχετικού πολιτικού αδιεξόδου, δεν θέλω να πω πολιτικού αδιεξόδου με τις εκλογές, αυτό που θα κάνω όταν θα έρθω στην εκπομπή σας είναι να σας πω, να απευθύνομαι σε όλους και να λέω: πείτε μου τι σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει το 30% φτώχειας στα παιδιά. Πείτε μου τι σημαίνει
4: για σας κύριοι της αντιπολίτευσης, ότι 700.000 νέα παιδιά μέχρι 30 χρονών ζουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας εκτός οποιασδήποτε σύμβασης. Πείτε μου τι σημαίνει να έχεις ακρίβεια μέσω της έμεσης φορολογίας και να αυξάνονται τα εισοδήματα σε βάρος των Ελλήνων και υπέρ του κράτους. Πείτε μου τι σημαίνει να έχει διαφθαρεί σχεδόν στο σύνολό του το πολιτικό σύστημα και να μένει άφωνος ο κόσμος από κάτω και να μην παίρνετε οποιοδήποτε μέτρο για την προστασία της πολιτικής ζωής και της δημοκρατίας. Και θα ρωτάω, πείτε μου εσείς όλοι κύριοι, γιατί έχει νόημα αυτό που σας λέω, είναι και το ερώτημα που θέτω τώρα, τι θα πράξετε απέναντι στο μέλλον του τόπου και του ελληνικού λαού.
0: Μάλιστα.
4: Και τότε ας βγει από τον Ανδρουλάκη μέχρι τον Τσίπρα και από τον Φάμελο μέχρι τον Άσο Ηλιόπουλο να μου πούν ότι εμείς θέλουμε να πορευθούμε στην ησυχία του περιθωρίου. Ας μου το πούν τότε.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτό τέλος.
0: Ναι.
1: Τα είπε όλα νομίζω.
0: Δελτίο ειδήσεων. Δελτίο ειδήσεων. Γέλη Παπαθανάση.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα με την ομιλία του Πρωθυπουργού ενώπιση των εκλογών, της οποίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης προστερίζει για το 2027. Θα εκπέμψει μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριο έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, τονίζοντας ότι αφενός πρέπει όλοι να υδρώσουν τη φανέλα, όπως λέει χαρακτηριστικά, και αφετέρου ότι δεν χωρούν προσωπικές, στρατηγικές και ισοκομματικές αντιπαραθέσεις. Η αυλαία θα πέσει με την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην υπουργού στον πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Στο μεταξύ, και νέα ανάρτηση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με σύντομο βίντεο και τη φράση «Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά». Επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος την 26η Μαΐου, ενώ ο χώρος έχει επιλεχθεί το Θησίο. Περισσότερα από 100 drones κατανεμμένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχουν στη διάθεσή τους το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα drones θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που θα επιτηρούν. Σύμφωνα με πηγές της πολιτικής προστασίας, έχουν επιλεγεί στρατηγικά σημεία ώστε να επιτηρούν δασικές και περιαστικές περιοχές, ζώνες υψηλού κινδύνου ή περιοχές με ιστορικό πυρκαγιόν και δυσκολία πρόσβασης. Αναστατινή κάτοικη της Κυψέλης στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, καθώς βρέθηκε αρσενικό στο νερό. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης τους ενημέρωσε ότι μετά τις αναλύσεις το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση εκτός από καθαρισμό και καζανάκι, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι δεν ενημερώθηκαν αρχικά για το πρόβλημα, αλλά τους είπαν πως το νερό θα κοπεί λόγω βλάβης. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση Τραμπ για το Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο. Καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα η Κούβα καλεί τους πολίτες της να ετοιμαστούν για επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρατικές υπηρεσίες καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενώ άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας συμμετέχουν σε ασκήσεις με όπλα σοβιετικής προέλευσης και εκπαιδεύονται σε τακτικές ανταρτοπολέμου. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Ντάρα και τον Μπαγκαράγκα. Ο Κύλας με το Φέρτο τερμάτισε στη 10η θέση. Τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1-4 στη Super League και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποιος θα τερματίσει δεύτερος, παίρνοντας το εισιτήριο για το Champions League. Η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena έχει ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην άδεια λεωφόρου είναι τέταρτος. Σέντρα στα παιχνίδια στις 7.30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. Γενικά έθρεψε ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών. Θερμοκρασία από 9 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθρεψε ο καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στη μία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων. η ιστορική μνήμη μοιράζεται, γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ 3.

0: τον κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Επιστροφή στο στούντιο μετά το δελτίο ειδήσεων και μετά τον καταπέλτη του Χάρη Καστανίδη στις τελευταίες του φράσεις. Θύμισε τις, Αλέξανδρε, είσαι έτοιμος
1: ναι,
0: να
1: είναι,
0: τα πεις
1: είναι,
0: όλα
1: είναι, εκεί. Όχι, όχι. Ανέφερε τα στοιχεία από την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία και για τις 300.000 παιδιά που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Για τους 700.000 νέους που αναγκάζονται να φύγουν από την Ελλάδα.
0: Είναι ερωτήσεις που είναι. Θα υποβάλει σε όλα τα κόμματα.
1: Σε όλα τα κόμματα. Όλα και τα κάτι κόμματα. Άλλο.
0: Τι θα κάνετε
1: μπράβο,
0: για αυτό.
1: Και κάτι άλλο που μας διδάσκει η ιστορία, αλλά δυστυχώς στα θρανία της είναι ελάχιστοι οι μαθητές, είναι αυτό που είπαμε, του είπα και του είπες, ο συνδυασμός. Δηλαδή, αν πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, και έχουμε πιθανότητα για δεύτερες, τρίτες, τέταρτες εκλογές και την ίδια ώρα έχουμε έναν Ερντογάν απειλητικό με 200 μίλια ΟΖ και λοιπά και λοιπά και νόμο που θα ψηφίσει και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία πάντα ψάχνει κενό εξουσία στη χώρα κενό κυβερνητικής εξουσία στη χώρα για να υλοποιήσει τις επιδιώξεις της. Το ίδιο έκανε και με τα Ίμια. Μία μέρα ήταν πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης. Και μας την έπεσε στα Ίμια.
0: Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή κυβέρνηση.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Κυβέρνηση και στις επερχόμενες εκλογές.
1: Ναι.
0: Να καλησπερίσουμε όμως τον Δημήτρη Κατσαντώνη, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας του The Point και πολιτικό αναλυτή.
1: Έτσι.
0: Κύριε Κατσαντώνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από πού να πιαστούμε για να κάνουμε την κουβέντα μας, αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο με το σκηνικό της πολιτικής ζωής, όπου κατά πολλούς φαίνεται να κυριαρχεί μια δόση τοξικότητας που όσο πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές τόσο αυτή η δόση θα εντείνεται. Είναι και η δική σας εκτίμηση αυτό?
2: Κοιτάξτε, ναι, έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα. Βέβαια δεν είναι τόσο πρωτοφανές στη χώρα μας, έτσι, το κλίμα αυτό που πλέον η έκφραση του Συρμπού είναι η τοξικότητα. Αν σκεφτούμε τι είχε συμβεί το 89 ή και στις εκλογές του 93 και σε άλλες περιόδους, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη διαφορά ο τόνος που υπάρχει, ο πολιτικός τόνος. Η διαφορά είναι ότι τώρα πια αυτό αναπαράγεται πολύ περισσότερο άναρχα και με ρυθμούς και νοστιβάδες μέσα από τα social media. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά δεν έχει διαφορά τόσο αυτός ο τόνος σε σχέση με άλλες χρονικές περιόδους που ζήσαμε.
1: Να ρωτήσω, κύριε Κατσαντώνη, ήθελα από καιρό να το ρωτήσω αυτό. Έχει δημιουργηθεί μια συζήτηση σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Πρώτα απ' όλα, αυτό το θέμα με το πρόθεση ψήφου και εκτίμηση ψήφου. Και άκουσα και εκπρόσωπο του Πασόκ, νομίζω τον Θανάση τον Κλαβίνα, σε μια συζήτηση κοντραρίστηκε με τον κύριο Δρυμιώτη, που είπε πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, όχι εκτίμηση ψήφου, γιατί στην εκτίμηση γίνονται μαγειρέματα. Ένα λοιπόν θέμα, τι είναι η πρόθεση ψήφου, τι είναι η εκτίμηση ψήφου και γιατί να γίνεται εκτίμηση ψήφου ενώ έχουμε την πρόθεση ψήφου. Και το δεύτερο, όταν λέει μια εταιρεία ότι πήρα 1.300, ρώτησα 1.300 πολίτες, ρώτησε 1.300 πολίτες και τις απάντησαν, ή χρειάστηκε να πάρει 10-15.000 τηλέφωνα για να έχει 1.300 κανονικές απαντήσεις. Και αν γίνεται το δεύτερο αυτό που μόλις σας είπα, πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι η καταγραφή?
2: Ναι, κοιτάξτε, να ξεκινήσω το τελευταίο. Ναι, σίγουρα δεν πήρε 1.300 και όποιος ήθελε απάντησε, όποιος ήθελε. Όχι, εννοούμε και εννοούν προφανώς και οι συνάδελφοι συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Αυτό σημαίνει ότι γίναν πολύ περισσότερα τηλέφωνα, άλλα δεν βρέθηκαν, άλλοι αρνήθηκαν κτλ. Τώρα, αν το δείγμα είναι μεγάλο, αφομοιώνεται η άρνηση απόκρισης από ορισμένους, από κάποιους άλλους που συμμετέχουν και έχουν παραπλήσιες απόψεις. Καταλάβατε, δηλαδή πρέπει να είναι το δείγμα ικανό για να μπορέσεις να αφομοιώσει την άρνηση απόκρισης. Όσον αφορά το ένα είναι αυτό. Τώρα πάμε στο πιο ενδιαφέρον και ουσιαστικό που είπατε στην αρχή, μεταξύ πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου. Mm-hmm. Εμείς δεν δίνουμε εκτίμηση ψήφου. Και το κάνουμε συνειδητά εδώ και κάποια
1: το
2: χρόνια.
1: Ξέρω, γι' αυτό το ρώτησα, ναι. Λοιπόν,
2: το κάνουμε συνειδητά εδώ και κάποια χρόνια, διότι δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν επιστημονικές επαρκείς βάσεις για να κάνουμε εκτίμηση ψήφου σε μια κατάσταση σαν αυτή που υπάρχει σήμερα, μάλλον και εδώ και κάποια χρόνια, στη χώρα. Γιατί για να κάνεις εκτίμηση ψήφου πρέπει να έχεις κάποιες σταθερές. Και πρέπει να έχεις κάνει ένα πολύ αναλυτικό ρευματολόγιο για να κατατάξεις πολιτικά αυτόν που σου απαντάει και δεν δίνει συγκεκριμένη πρόθεση ψήφου. Γι' αυτό εγώ θα πρότεινα σε όλους μας και στους ακροατές σας και σε εσάς και σε όλους μας να βλέπουμε την πρόθεση ψήφου που είναι και πιο διαυγής.
1: Έτσι.
2: Όπως σου λέει, πόσοι είναι οι αναποφάσιστοι, πόσοι λέγανε λευκό άκυρο, πόσοι.
1: Μα είναι δυνατόν, ας πούμε, για τη Νέα Δημοκρατία να δίνουν 21, 22, 23 μισό και να λέει στην αναγωγή, ποια αναγωγή, στην εκτίμηση 31-32. Πόθεν προκύπτει αυτό το 31-32.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ρωτηθούν οι ίδιοι που κάνουν.
1: Που το κάνουν. Δεν το, ναι, εσείς δεν το κάνετε στην εταιρεία του The Pond και τελειώνει εκεί η ιστορία. Ωραία.
2: Δεν το κάνουμε. Δίνουμε την πρόθεση ψήφου που είναι πολύ διάφανη. Δηλαδή
1: πολύ διάφανη.
2: Πρωτογενής. Έτσι. Τώρα, καμιά φορά, για να πω και για ορισμένους συναδέλφους, πιέζονται πάρα πολύ από τα μέσα με τα οποία έχουν συμβόλαια να δίνουν τις εκτιμήσεις ψήφου.
1: Α, μάλιστα. Το καταλάβαμε, κύριε Κατσαντώνη. Το πήραμε το μήνυμα. Το πήραμε. Έγινε απολύτως διαυγές. Πιέζονται από κάποια μέσα ενημέρωσης. Ωραία.
2: Ναι, μας... να δώσουν και εκτίμηση ψήφου, ενώ οι ίδιοι θα ήθελαν να το αποφύγουν αυτό. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Προφανώς, για να προστατεύσουν και την αξιοπιστία.
0: Για να δούμε λίγο με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, δεύτερο κόμμα ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε, υπάρχει πιθανότητα δεύτερο κόμμα να είναι τελικά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εάν και όταν ανακοινωθεί.
2: Κοιτάξτε, θα απαντήσω ευθέως. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν το δείχνουν αυτό. Αλλά από την άλλη...
0: Ανακοινωθεί.
2: Κοιτάξτε, θα απαντήσω ευθέως. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν το δείχνουν αυτό. Αλλά από την

0: Μπορεί να μεγαλύτερη ή μικρότερη. Όπως ο ίδιος είπε, τώρα μετρούν τη σκιά μου. Πράγματι, μετρούν τη σκιά. Η σκιά μπορεί να αντίστοιχε με το.
1: Είναι ανάλογα όμως που είναι ο ήλιος για να μετρήσεις τη σκιά. Αν είναι κατακόρυφα ο ήλιος, τότε δεν μετράς καμιά σκιά.
0: Εξαρτάται όταν κανείς δει το πραγματικό σώμα και όχι τη σκιά.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, όχι το είδωλο. Είσαι είδωλο που λέει η σχετική αναφορά.
1: Περιμένουμε και την ίδρυση ενός άλλου κόμματος. Πιστεύετε ότι αυτά θα αναταράξουν το πολιτικό σκηνικό, δηλαδή και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού?
0: Ναι, κοιτάξτε, θα αναταράξουν, σίγουρα θα έχουν, θα διαφοροποιήσουν το πολιτικό τοπίο, αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση το κάθε ένα από τα δύο που συζητάμε, και αν τελικά προκύψει και κόμμα Σαμαρά επίσης είναι ένα θέμα, το οποίο θα επηρεάσει κυρίως τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, έστω με τα μικρά ποσοστά που πιθανολογούνται για το κόμμα αυτό. Τώρα, η κυρία Καριστιανού κυρίως θα επηρεάσει την ψήφο ή την πρόθεση ψήφου ή την προδιάθεση ψήφου, όπως θέλετε να πείτε το, προς κόμματα που καλούνται αντισυστημικά. Δηλαδή κυρίως, να πω ένα παράδειγμα, την Πλεύση Ελευθερίας ή λίγο και την Ελληνική Λύση και άλλα τέτοια κόμματα. Ενώ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα επηρεάσει πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή είναι οριοθετημένο, φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή, στα όρια της πάλε ποτέ αριστεράς, ας πούμε. Άρα θα επηρεάσουν. Εκείνο που θα επηρεάσουν σίγουρα είναι ότι θα δημιουργήσουν ένα κατακαιρματισμό. Θα αυξήσουν, αν με επιτρέπετε την έκφραση, τον πολιτικό θόρυβο και θα δημιουργήσουν πρόβλημα να περαστεί ένα μήνυμα. Δηλαδή, όσο πιο πολλά κόμματα βρίσκονται στην αντιπολίτευση, τόσο περισσότερο δημιουργείται ένας θόρυβος από αυτόν τον χώρο της αντιπολίτευσης και δυσκολεύεται να περαστεί ένα μήνυμα. Ίσως το μόνο μήνυμα που μπορεί να περαστεί πλέον από τον χώρο της αντιπολίτευσης είναι ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή, μεταβολή στην κυβέρνηση.
3: Και κυρίως αυτό που είπατε, κύριε Κατσαντώνη, με αφορμή και την εμπειρία από το 2023, ήταν ότι τελικά αυτό και στις δύο εκλογές, και του Μαΐου και του Ιουνίου, ευνόησε το πρώτο κόμμα, ευνόησε τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί αυτός ο πολυκατακερματισμός, τότε, και μάλιστα κάποιοι λέγανε, υποτίθεται βοηθούσαν και λέγανε να ψηφίσουμε μικρά κόμματα για να μην βγει ο Μητσοτάκης. Και τελικά ο Μητσοτάκης βγήκε με δύο φορές 41% και τα μικρά κόμματα πήγαν σπίτι τους, γιατί με αυτή την έννοια δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Και μετά, τον πρώτο χρόνο, το 23, το 24, το 25, λέγανε, μα τι κάνει η αντιπολίτευση, πού είναι η αντιπολίτευση. Δηλαδή, λέγανε οι πολίτες που δολοφόνησαν, σκότωσαν την έννοια της αντιπολίτευσης, αφού μοίρασαν τις ψήφους τους σε 15 κόμματα, στη συνέχεια είπαν, πού είναι η αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αντιπολίτευση να κάνει αντιπολίτευση τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Εγώ πριν προχωρήσω στην απάντησή σας, κύριε Κατσαντώνη, να πω ότι διαχωρίζω τη θέση μου, δεν έχω την ίδια άποψη.
3: Αυτή η προσέγγιση έχω εγώ. Ναι,
1: απλά εγώ εκτιμώ ότι το 41% προήλθε από την μεγάλη αποχή που ήταν της τάξης του 60% στις εκλογές του
3: 2023. Ναι. Σωστό.
0: Και τα δύο που αναφέρατε, να σας πω τη δική μου άποψη, και τα δύο που αναφέρατε έχουν βάση, δηλαδή και η αποχή και το και αυτό, αυτή η αίσθηση ότι πρέπει να στηριχτούν μικρά κόμματα, διότι
1: ο κατακαιρματισμός όμως της ψήφου είναι και ένα δείγμα δημοκρατίας.
0: Κανείς δεν
3: είναι
0: όχι.
3: Είναι ένα βήμα δημοκρατίας που βοηθάει το πρώτο κόμμα και τον κύριο Μητσοτάκη να γίνει πρωθυπουργός. Δηλαδή αυτό, ας το ξέρει, την πάτησε μια φορά ο κόσμος, όπως λέει ο ίδιος. Μην θεωρήσει και πάλι ότι αν μοιράσει την ψήφο του σε 15 κόμματα, ότι θα βγουν τα 15 κόμματα και δεν θα βγει πρωθυπουργός. Πάλι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης θα είναι.
0: Εδώ θα με επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο, ότι η προσωπική φυσιογνωμία, η πολιτική περιουσία της Νέας Δημοκρατίας, όπως θέλετε πείτε το, και η προσωπική φυσιογνωμία του Πρωθυπουργού, το 19 και το 23 δεν είναι ίδια με τώρα. Έχοντας μεσολαβήσει αυτά τα 7 χρόνια, και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει μια μηχανία στη Νέα Δημοκρατία να μιλήσει για αφήγημα και μιλάει εκ νέου για σταθερότητα. Ό,τι υπόθηκε το 23, ό,τι υπόθηκε και στις ευρωεκλογές του 24 και δεν λειτουργήσε πολύ, και το είχαμε συζητήσει νομίζω και μαζί ότι δεν θα λειτουργούσε τόσο πολύ όσο ήλπιζα. Επαναλαμβάνεται τώρα, δεν υπάρχει άλλο αφήγημα. Είναι

0: σταθερότητα, έτσι. Σταθερότητα, οι πολιτικές περιπέτειες είναι το δίλημα το εκλογικό της. Αλλά δεν είναι η ίδια η κατάσταση για τον κύριο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία με το 19 και το 23.
1: Για πέστε μας, κύριε Κατσαντώνη, πώς το ανοιχνεύετε, δηλαδή ποια στοιχεία βρίσκετε εσείς ότι υπάρχει μια διάρρηξη, αν το λέω σωστά, παρακαλώ διορθώστε με, δεν είναι έτσι, μια διάρρηξη της σχέσης ενός κομματιού αρκετά ικανού, αρκετά μεγάλου κομματιού των πολιτών που ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη το 23 και τώρα έχουν απομακρυνθεί, γιατί λένε ότι αυτό πάει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Πάει στην ενδιάμεση δεξαμενή. Δεξαμενή που ενδεχομένως να σημαίνει ότι μπορεί και να επιστρέψουν, να επανακάμψουν στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Κοιτάξτε, αυτό κανείς δεν μπορεί να το προφητέψει. Mm-hmm. Έχει δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι εκ δεξιών. Είναι ο κόσμος που της έφυγε για ταυτοτικούς λόγους, για λόγους φυσιογνωμικούς του κόμματος που θεώρησαν ότι μεταβάλλεται και δεν ταιριάζει με τις ευαισθησίες τους, τις θρησκευτικές, τις εθνικές ή οτιδήποτε άλλο. Το ένα εκ δεξιών και το άλλο είναι προς το κέντρο. Στο κέντρο πραγματικά εκεί που είχε μεγάλη δύναμη, γιατί απορροφούσε δυνάμεις του κέντρου που δεν τις είχε άλλο τη Νέα Δημοκρατία και τις απορροφούσε επί Μητσοτάκη, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχει την ίδια επιρροή, αντίθετα έχει μικρή επιρροή της. Πάνε κυρίως αυτοί στους αναποφάσεις. Τώρα, οι αναποφάσεις αν θα επιστρέψουν ή όχι, δεν μπορεί κανείς να το προφητέψει. Αν κανείς όμως πάει λίγο πιο βαθιά και πει τι απαντούν όταν μπαίνουν συγκεκριμένες πολιτικές ερωτήσεις για πολιτικά θέματα, είτε για το κράτος δικαίου, είτε για την οικονομία, είτε για τις επιμέρους πολιτικές, αν εξαιρέσει κανείς την εξωτερική πολιτική, στα υπόλοιπα θέματα δεν στέργουν προς την κυβερνητική πολιτική, κάθονται απέναντι αυτοί οι αναποφάσιστοι. Δεν ξέρει κανείς τι τελικά θα επιλέξουν, γιατί παίζει ρόλο και αυτή καθ' αυτή η προεκλογική περίοδος.
2: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη και σε λίγα λεπτά, εντός της ημέρας θα ολοκληρώσει τις εργασίες του, εκτιμάτε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα, μάλλον εξέπεψε το μήνυμα της ενότητας προς όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και τους φίλους της, για να υπάρχει μια εκ νέου συστράτευση και συσπήρωση?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν το παρακολούθησα και τόσο πολύ εκ του σύνεγγυς, δηλαδή δεν έκανα τη δουλειά τη δική σας του ρεπορτάζ και της παρακολούθησης. Αυτά που βλέπω έτσι μέσα από όσα γράφουν οι συνάδελφοί σας, νομίζω ότι είναι γενικώς κινήθηκε στα επίπεδα που ήθελε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Όπως και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε ένα θετικό κλίμα. Τα συνέδρια όμως, ξέρετε, έχουν μια ημερομηνία λήξη το κλίμα που δημιουργούν στο ευρύ κοινό.
1: Ναι. Τώρα θέλω να ανταμώσω, γιατί προηγουμένως ο καλός συνάδελφος, ο Θωμάς Τσίμπας, είπε εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Να διαχωρίσω και εγώ τη θέση μου. Δηλαδή, κάτσε ρε Θωμά, μισό λεπτό. Λες για την ενότητα στο συνέδριο, ενώ μιλάμε για ενδυνάμη και αναμονή κόμμα Σαμαρά.
2: Εντάξει, γιατί γι' αυτό εγώ ρωτάω.
1: Ναι, αλλά όταν περιμένεις κόμμα Σαμαρά, που σημαίνει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας θα μετικήσει στο κόμμα Σαμαρά, δεν μπορεί να μιλάς de facto δεδομένο ότι έχουμε ενότητα. Ποια ενότητα?
2: Εξέπεψε το μήνυμα της ενότητας.
1: Από μηνύματα που εκπέμπονται εδώ. Ξέρεις.
2: Είπα.
1: Προσέξεις
2: τι λέω.
1: Ναι. Εντάξει, εκπεμπόμενα μηνύματα. Αλλά τα εκπεμπόμενα μηνύματα έχουν σχέση και με μια πραγματικότητα η οποία αντιβαίνει στα εκπεμπόμενα μηνύματα. Λέει, έρχεται κόμμα Σαμαρά. Τι ήταν ο Σαμαράς? Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα κάνει ο Σαμαράς? Έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και θα κάνει ξεχωριστό δικό του κόμμα. Άρα ποια ενότητα και ποια συσπήρωση?
2: Τώρα ο κύριος Κατσαντώνης περιμένει να του κάνουμε ερωτήσεις και να τοποθετήσεις.
1: Όχι, εντάξει. Ναι, κύριε Κατσαντώνη, πες, ναι, εντάξει. Δεν καταλαβαίνει ο κύριος.
0: Ναι, κοιτάξτε, σαν σχόλιο σε αυτά που συζητήσατε, ναι, δεν πήγανε δύο πρώην πρόεδροι, έτσι, και ο κύριος Καραμπαλής νομίζω και ο κύριος Σαμαράς, βέβαια, που έχει διαγραφτεί κιόλας. Αυτό έχει προεξοφληθεί στις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως στις οργανωμένες δυνάμεις, έχει προεξοφληθεί ως θέμα. Άρα το ερώτημα ήταν από εδώ και πέρα, αν θα ανέκυπταν νέα, αν καταλαβαίνω καλά τον κύριο Τσίμπα, αν θα ανέκυπταν νέα προβλήματα ή θα παρουσιαζόταν μια εικόνα ενότητας δεδομένου ότι οι κύριοι Καραμαλής και Σαμαράς δεν θα πήγαιναν, έτσι. Ναι, νομίζω ότι το βασικό, τη βασική κατεύθυνση την τήρησε η ηγεσία. Μπόρεσε να περάσει αυτό το κλίμα. Αλλά όπως σας είπα και πριν, οι επιδράσεις των συνεδρίων στο γενικότερο κλίμα, στο ευρύ κοινό, είναι μικρής διάρκειας. Θα, πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει η καθημερινότητα, η ακρίβεια, που είναι το υπαρχόν ένα θέμα κριτήριο για το πώς θα ψηφίσουν κατά δήλωση του κόσμου. Είναι πολλά, είναι άλλα θέματα πλέον, δεν είναι τα συνέδρια αυτά καθ' αυτά. Βεβαίως, μια κακή εικόνα σε ένα συνέδριο δημιουργεί πολύ πιο μακροπρόθεσμα προβλήματα στα μάτια του κόσμου σε σχέση με μια καλή εικόνα ενός συνεδρίου.
2: Κάτι ακόμη, πιστεύετε ότι με την εμφάνιση τριών κομμάτων, ας υποθέσουμε ότι θα είναι και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ή τα δύο τουλάχιστον που έχουμε σίγουρα, υπάρχει κίνδυνος ακυβερνησίας στις επόμενες εκλογές και να οδηγηθούμε και σε δεύτερες?
0: Κοιτάξτε, στις επόμενες εκλογές αυτοδυναμία δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Είναι, πώς να πω, ένα από τα πλέον απίθανα σενάρια. Και από εκεί και πέρα δυσκολεύομαι να δω και στέρεες κυβερνητικές συμμαχίες από τον χώρο της σημερινής αντιπολίτευσης. Άρα θα ξαναπάμε σε εκλογές.
2: Άρα εσείς δεν βλέπετε αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας, κάτι που ζητάει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης? Δεν βλέπετε πρώτο κόμμα ΠΑΣΟΚ, κάτι που ζητάει ο κ. Ανδρουλάκης, έτσι δεν είναι?
0: Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτά τα δύο σενάρια θα έλεγα ότι απέχουν και τα δύο εξίσου από το στόχο τους.
2: Μάλιστα.
1: Σαφέστατος. Πώς αλλιώς θα το πει? Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Κατσαντώνη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: στούντιο και στον επιστροφή στο στούντιο, ξανά επανάληψη, και με τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Επιστροφή στο στούντιο και πάλι.
0: Και από σένα. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
1: Σήμερα
0: το Θωμά Τσίμπα.
1: Δεν σας είχαμε δηλαδή. Καστανίδη, Κατσαντώνη.
0: Τώρα έχουμε το καλύτερο. Βλαχόπουλο Βασίλη.
1: Ναι, είναι,
0: τώρα είναι ο καλύτερος.
1: Το Γκανονιέρι, νομίζω, τη Γιουβέντη, το Βλάχοβιτς. Είναι κατευθείαν εκεί.
0: Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Για πες ρε Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά, το είπα στη Γιουβέντου είναι. Ο Βλάχοβιτς είναι στην Γιουβέντους.
2: Γιουβέντους.
1: Άρα το είπα. Κάτι ξέρουμε κι εμείς, ρε παιδιά.
0: Έμαθε κάτι.
1: Πεχταράσα.
2: Εδώ τώρα γίνεται κουβέντα για το Λεβαντόφσκι.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Άντε πάλι. Ακόμα δεν τελειώσει το πρωτάθλημα. Κάτσε, περίμενα από τώρα, θα ξεκινήσουμε. Μισό, ένα-ένα.
0: Γιατί θα παίξει νωρίς.
1: Ένα-ένα, περίμενε, ανυπόμονε. Ρώτα για τον Άρη, μη ρωτάς για τον ΠΑΟΚ. Άστον. Τον πάω και εσύ. Εσύ ασχολήσου με τον Άρη σου.
0: Α,
1: λοιπόν, μισό λεπτό. Βασιλή, ο Βλάχοβιτς είναι παιχταράς?
2: Καλά, εντάξει, θα υπάρχει αμφιβολία.
1: Τελείωσε.
0: Τώρα
1: σε
2: παραδείγμα. Να σου πω τα νούμερα του.
1: Ναι.
2: Δεν τα έχω πρόχειρα να σου πω.
1: Κάνω αλλά... μια σύγκριση, ρε παιδί μου. Βλάχοβιτς, Βλαχόπουλος κλπ. Για να ανεβάσω
2: το κασέ σου.
1: Το κασέ. Μα αυτό, εγώ με τον Βλαχόπουλο είμαι, δεν ξέρω. Τον Βλαχόπουλο δεν τον ξέρω. Λοιπόν, για πάμε.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει ζωντανό το παράδειγμα και του Μπερμπάτοφ, εντάξει.
1: Άντε πάλι με τον το ΠΑΟΚ. Ναι. Φαγωθήκατε.
0: Φεχταρά και ο Μπερμπάτοφ.
2: Μα για τον ΠΑΟΚ δεν μιλάς.
1: Όχι. Ναι. Όχι.
2: Α, γενικά συζητά.
1: Γενικά, Βλάχοβιτς, Βλαχόπουλο είπα. Έκανα συνειδημό. Τίποτα
2: ναι,
1: δεν
2: ξέρω. Ναι.
1: Για πε.
2: Αυτό που. Εντάξει, παιδιά, σήμερα κρίνεται η δεύτερη θέση.
1: Έτσι, εκεί είναι η ιστορία.
2: Σήμερα κρίνει τη δεύτερη θέση, έχει αξία, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία η δεύτερη θέση, γιατί πολύ απλά οδηγεί σε προκριματικό γύρο του Champions League, στο δεύτερο προκριματικό γύρο.
1: Έτσι.
2: Αυτή είναι η διαφορά του φετινού πρωταθλήματος σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγούμενων χρόνων. Τα δεδομένα είναι πάρα πολύ γνωστά και για τις δύο ομάδες, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό που τη διεκδικούν. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να νικήσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός, αν θέλει αυτός να πάρει τη θέση, θα πρέπει να νικήσει την ΑΕΚ. Διαφορετικά θα περιμένει ένα στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ ετοιμάζει τη μεγάλη της φιέστα για την κατάκτηση που θα
0: ακόμη και με χείο, συγγνώμη λίγο, Βασίλη, ακόμη και με χείο δεν παίρνει τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός ή
2: αυτό
0: όχι?
2: Αυτό λέω. Όχι. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός έρθει ισόπαλο στην ΑΕΚ, έχουμε ισοβαθμία.
0: Α, και είναι ο ΠΑΟΚ, περνάει ο ΠΑΟΚ. Ναι.
2: Στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ υπερτερεί. Ναι. Η ΑΕΚ έχει ετοιμάσει τη δικιά της φιέστα. Η ΑΕΚ, η οποία πανηγυρίζει το πρωτάθλημα εδώ και περίπου 3 εβδομάδες.
1: Βέβαια, καλά κάνει.
2: Η αλήθεια είναι. Μετά δηλαδή την νίκη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι, με αυτό το οποίο βλέπουμε από τον κόσμο, ήταν φανερή η βεβαιότητα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και χθες μάλιστα υπήρξε και συγκέντρωση στην τελευταία προπόνηση, όπως συνηθίζουν να κάνουν. Ήταν και ο Μάριος Ηλιόπουλος εκεί. Για τον ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, γιατί πολύ απλά θα τον βρει μισό. Δηλαδή ούτε τέι δεν θα παίξει. Το μοναδικό σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό του τελευταίου διαστήματος είναι ο Ανδρέας Τετέι και το πόσο τον βοήθησε στο να ανεβάσει κάπως την απόδοσή του, και δεν θα παίξει με απόφαση του Μπενίτεθ στο σημερινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αν το δούμε ψυχρά αγωνιστικά, το φαβορί για μένα είναι ο ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Και το λέω αυτό διότι ο Παναθηναϊκός μας έχει παρουσιάσει μια εικόνα ομάδας η οποία παίζει πάρα πολύ αμυντικά, δεν σε πείθει, είναι αρκετά κουραστική στο παιχνίδι της. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά θα παίξει μια καλύτερη ομάδα από αυτόν. Βέβαια δεν είμαστε σίγουροι το επίπεδο συγκέντρωσης που έχει η ΑΕΚ. Και έχοντας ο Ολυμπιακός το δεδομένο πρόβλημα στο γκολ, δηλαδή αυτά τα οποία έχει κάνει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι δεν έχουν, ποδοσφαιρικά δεν μπορούν να ερμηνευτούν. Δηλαδή το μέγεθος των ευκαιριών και το αριθμός των ευκαιριών που έχασε και στα δύο παιχνίδια. Και μετά θα περιμένουμε το πιο ουσιαστικό κομμάτι, το οποίο είναι το τι θα γίνει στις ομάδες. Παρεμπιπτόντος, μια ιστοσελίδα στο εξωτερικό, η οποία βέβαια δεν είναι αξιόπιστη, για να πω την αλήθεια, αλλά έχει πέσει σε κάποια θέματα μέσα, επειδή λέμε για Παναθηναϊκό, έγραψε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ντομινίκο Τάρσκι, τον τερματοφύλακα τον Κροάτι που είχε ο ΠΑΟ και τον παραχώρησε στην Κοπεχάγη. Κυρίως όμως έγραψε ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε συνάντηση του Ράφα Μπενίτεθ με τον Ιγκόρ Γκλουτσεβιτς, τον παλιό ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος πλέον είναι εκπρόσωπος του Ούρος Ράσιτς, γιατί ο Μπενίτεθ θέλει τον Ράσιτς του Άρη στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
2: Μου κάνει βέβαια λίγο εντύπωση αυτό, γιατί υπάρχει μια βεβαιότητα ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κρατήσει τον Μπενίτεθ. Δηλαδή, πώς ο Μπενίτεθ μπήκε σε μια διαδικασία δημιουργίας της ομάδας της επόμενης χρονιάς, όταν δεν γίνεται να μην έχει υποψιαστεί τίποτα, ότι η δική του θέση είναι επισφαλής. Το καταθέτουμε και περιμένουμε να δούμε μετά την λήξη πρωταθλήματος.
0: Πολλά είναι και τα παιχνίδια των μανατζαρέων πλέον που γίνονται, από ό,τι τουλάχιστον λένε αθλητικοί κύκλοι.
2: Όχι, ισχύει αυτό το πράγμα και όχι μόνο είναι πολλά τα παιχνίδια, αλλά πλέον με τα social media γίνονται πολύ πιο εύκολα αυτά τα παιχνίδια, γιατί αυτή η ιστοσελίδα είναι μία από τις πολλές που εισαγωγικά θα πω χρησιμοποιούν οι αζέντιδες, ούτως ώστε να παρουσιάσουν την πραγματικότητα.
1: Βασίλη, είναι και το θέμα.
2: Στην περίπτωση του Ράσιτς, για να το ολοκληρώσω, Αλέξανδρε.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
2: Υπήρξε μια δήλωση του Ράσιτς, στην οποία έκανε ένα απολογισμό της χρονιάς της πορείας του στον Άρη και έγραψε: αν μείνω στον Άρη την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Από το οποίο μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει ότι λειτουργεί ενισχυτικά τον όσον έγραψε το Trusted Feed.
0: Πάντως οι ενενεργοί ποδοσφαιριστές δεν χειρίζονται οι ίδιοι τα social media τα οποία έχουν.
1: Και κάτι άλλο, αυτό που είπες, Βασίλη, σε σχέση με τον Μπενίτεθ, έτσι είναι και σε αθλητικές εκπομπές που παρακολουθώ, έτσι από το διάλογο μετά τα αποτελέσματα, λέει ο ένας, λέει ο άλλος κλπ. Ότι όλοι εκτιμούν ότι ο Μπενίτεθ λογικά θα είναι παρελθόν για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει όμως και το ζήτημα, ενδεχομένως γι' αυτό δεν το ανακοινώνουν, της ρήτρας. Αν και καμιά ρήτρα 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια, πού να το διώξει ο Παναθηναϊκός και να πληρώσει ο κ. Αλαβούζος το ποσό αυτό της ρήτρας, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, μα και στον Παναθηναϊκό υπάρχει πολύ, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και λέγεται Εργίνα Ταμάν. Ο λόγος που ο Ταμάν παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, παρότι υπάρχει προβληματισμός εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα,
1: έτσι,
2: είναι η ρήτρα.
1: Η ρήτρα. Μα γι' αυτό και λέει η Ευγενία Ταμάν και κάνει δήλωση: αν ο κύριος Γιαννακόπουλος κρίνει ότι δεν επαρκώ, είναι σαν να του λέει
2: μπράβο,
1: πλήρωσε την ρήτρα και αριβερδέρτσι Ρώμα. Γιατί αν ο ίδιος παραιτηθεί.
2: Να φύγω, πλήρωσε.
1: Μπράβο. Άμα παραιτηθεί ο ίδιος, δεν έχει ρήτρα.
2: Τώρα που το συζητάμε και είναι ωραίο αυτό.
1: Ναι.
2: Ξέρετε πόσα λεφτά έχει δώσει η Τσέλσι σε ρήτρες, σε αποζημιώσεις προπονητών τα τελευταία 20 χρόνια?
1: Για πες.
2: 180 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ας τα αφήσουμε αυτά τα μεγέθη.
1: Αν αυτό το budget, άμα αυτό το budget το είχε ο Άρης, τι ομαδάρα θα έκανε με 180 εκατομμύρια ευρώ, αγαπητέ Βασίλη Βλαχόπλε?
2: Θα μας πει ο Θωμάς.
0: Δεν είμαι αθλητικός συντάκτης.
1: Πέταξε τη μάλα. Δεν μας πει ο Θωμάς. Να γιάσει τα στόμα σε αγόρι μου. Να γιάσει τα στόμα.
0: Δεν μου λες, Βασίλη, για πες λίγο όσον αφορά τώρα. Ενδιαφέρον έχει το... Έχουν τα play out, έτσι δεν είναι?
2: Τα play out έχουν ενδιαφέρον. Η ΑΕΛ έπεσε.
0: Η Λάρισα έπεσε.
2: Ναι. Η Λάρισα έπεσε.
1: Και ο Πανσεραϊκός.
2: Το Ανατρόμητο έπεσε. Ο Πανσεραϊκός από τη στιγμή που αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον Πανετολικό.
1: Πανετολικό.
2: Ναι, με τον Πανετολικό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αυτόν τον
1: αγώνα. Αν κερδίσει.
2: Ο Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με την Κηφισιά με το 0-0.
1: Ωραία.
2: Και ουσιαστικά έδωσε παράταση στην όλη διαδικασία.
1: Στον Πανσεραϊκό.
2: Δηλαδή, αν ο Αστέρας Τρίπολης νικούσε εφές τον
1: Κηφισιά,
2: αυτομάτως θα είχε εξασφαλίσει και την
1: παραμονή του.
2: Και την παραμονή του στην κατηγορία.
1: Άρα δηλαδή, αν νικήσει ο Πανσεραϊκός.
2: Για μένα πάντως, παιδιά, για να είμαστε.
1: Ο μισό λεπτό, Βασίλη.
2: Οι ομάδες οι οποίες.
1: Αν κερδίσει, Βασίλη.
2: Ο Πανσεραϊκός έκανε μια καλή. Έκανε καλό δίμηνο, δυομισάμηνο. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν έκανε αυτό το δυομισάμηνο το καλό. Ο Αστέρας Τρίπολης και η ΑΕΛ είναι οι ομάδες οι οποίες βάσει συνολικής αγωνιστικής εικόνας δεν αξίζουν να μείνουν στην κατηγορία. Αλλά ο Πανσεραϊκός έκανε μια γκέλα και αυτό είναι πολύ πιθανό να την πληρώσει.
0: Για να πάμε.
1: Άρα
2: και
1: δηλαδή.
2: Για το διευκρινίσουμε. Δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή ο Άρης θα υποδεχθεί
0: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον αυτό.
1: Καλά, εντάξει. Βασίλη, μισό λεπτό. Εάν ο Πανσεραϊκός κερδίσει τον Πανετολικό, θα μείνει η κατηγορία, σώζεται δηλαδή, μετά το χ του Αστέρα.
2: Παραμένει ζωντανός. Θα έχει μετά άλλη μία ευκαιρία.
1: Μπαράζ με τον Αστέρα.
2: Την τελευταία αγωνιστική. Απλά αν δεν κερδίσει, θα υποβιβαστεί ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Αν κερδίσει, έχει άλλη μία ευκαιρία και
2: έχει παίζει. Αγωνιστική.
1: Με ποιον παίζει στην επόμενη αγωνιστική?
2: Νομίζω η επόμενη αγωνιστική είναι με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Επομένως μεταξύ τους. Μεταξύ τους. Θα σκοτωθούν. Ναι, θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Ο θάνατός σου, η ζωή μου.
2: Ναι. Ξέρεις κάτι, όλες αυτές οι ομάδες έχουν ένα χαρακτηριστικό. Δεν κάναν καλό πρωτάθλημα. Ή μάλλον το καλό τους διάστημα δεν ήταν μεγαλύτερο του 1,5 μήνα. Δηλαδή η ΑΕΛ, αν θυμάσαι καλά, είχε ένα καλό 1,5 μήνα, τον οποίο 1,5 μήνα κέρδισε τον Άρη, έφερε χ με τον ΠΑΟΚ, έφερε χ με την ΑΕΚ, έκανε ζημιά στον Ολυμπιακό που πήρε το χ στο Καραϊσκάκι, αλλά στο προηγούμενο διάστημα δεν έκανε τίποτα απολύτως. Τελευταία αγωνιστική θα σου πω τώρα, γιατί έχουμε και το πρόβλημα να σου έλεγα ακριβώς το πρόγραμμα, αλλά έχουμε το πρόγραμμα με το ίντερνετ εδώ στο Πανόραμα, δεν έχουμε παιδιά ρεύμα εδώ και 7 ώρες.
1: Σοβαρά.
2: Ναι.
1: Παιδιά, ψυγεία και εκεί, τρόφιμα να γαλάζουν και λοιπά. Καλά, εντάξει, δεν το πιστεύω.
2: Ναι.
1: Πού είναι ο Ιγνάτιος?
0: Πάντως να σου πω εγώ την τελευταία αγωνιστική.
2: Τελευταία αγωνιστική είναι Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Άρα ο Πανετολικός είναι ο σεραβαθμό και ρυθμιστής.
0: Λοιπόν, στις θέσεις 5-8, αυτό που έχει σημασία και αυτό που αναζητεί ο κόσμος, της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον, και της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελλάδας γενικότερα, είναι αν ο Άρης έχει βρει καινούργιο επενδυτή ή όχι.
2: Ναι.
1: Τι είναι?
2: Δεν έχει βρει.
1: Είπες ναι και νόμιζαμε ότι έχει βρει.
2: Ακόμη. Τι να σου πω τώρα, ο Θωμάς, πρόσεξε να δεις, εγώ καταλαβαίνω, εντάξει. Μιλάμε πολλές φορές και μεσοβδόμαδα.
1: Ναι,
2: τι γίνεται, μου λέει, ρε Βασίλη, έχουμε τίποτα.
1: Έχει τον ταλκά του εδώ, Θωμάς. Συμπονούμε.
0: Συμπονούμε. Περίμενε λίγο, ρε. Πρέπει να κάνω την ερώτηση.
1: Πες την.
0: Ρωτάω, Βασίλη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που λένε διάφορα πράγματα και υπάρχουν άλλα δημοσιεύματα που λένε ότι ο ΑΣ προσπαθεί, ζητάει την υπογραφή της κυρίας Καρυπίδου για να μπορέσει να προχωρήσει αναζήτηση επενδυτή και τέτοια. Δηλαδή, έχουν βάσει όλα αυτά. Συνάδελφοί μας τα γράφουν.
2: Ναι, πρόσεξε να δεις. Ότι οι συνάδελφοι γράψαν ότι είναι τελειωμένα τα πάντα. Το οποίο δεν ισχύει. Τουλάχιστον με βάση το δικό μου το ρεπορτάζ. Ξέρω ότι ο ΑΣ χτύπησε πάρα πολλές πόρτες για να μπορέσει να βρει επενδυτή. Είδε πολλές πόρτες κλειστές ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Ξέρω επίσης ότι πλέον υπάρχει ένα. Δεν θα πω πνεύμα συνεργασίας, αλλά υπάρχει μια κοινή άποψη ότι ο κύκλος της τωρινής ιδιοκτησίας έχει κλείσει. Δηλαδή, ο ΑΣ, για να καταλάβεις, δεν πήγε με άδεια χέρια στις επαφές, πήγε έχοντας στα χέρια του ένα business plan, το οποίο αφορά το στοιχείο το οποίο μπορεί να προσφέρει ο ίδιος και είναι το γήπεδο. Δηλαδή, το σχέδιο διπλής ανάπλασης του γήπεδου. Από όσο γνωρίζω, πλέον είναι και σε θέση να αποτυπώσει την οικονομική θέση της εταιρείας, της ΠΑΕ Άρης. Δηλαδή ποια είναι η κατάσταση της οικονομική. Τι χρωστάει, τι μπορεί να πάρει, ποια είναι τα έσοδα. Έχει ένα πλάνο σχετικά και με την οικονομική θέση της ΠΑΕ.
0: Δηλαδή έχουν μπει ορκωτοί λογιστές στην ΠΑΕ και έχουν κάνει αυτό την έρευνα όσον αφορά τα οικονομικά.
2: Για ορκωτούς λογιστές, αν έχουν μπει, είναι κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από την ΠΑΕ Άρης.
0: Μάλιστα.
2: Γενικά η επιβεβαίωση είναι δύσκολο πράγμα στον Άρη, να το ξέρεις. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ξέρω όμως ότι ο ΑΣ πλέον στις επαφές τις οποίες κάνει έχει στα χέρια του την οικονομική θέση της ΠΑΕ Άρης.
1: Κουίζ.
0: Να πάμε στο μπάσκετ λίγο.
2: Και
0: γιατί
2: αυτό, μάλιστα που σου λέω, δεν επιβεβαιώνεται ούτε από τον ΑΣ, για να καταλάβεις.
0: Να. Εντάξει, ό,τι καταλάβει ο κόσμος. Να πάμε όμως.
2: Αυτό που. Όχι, μα και εμείς έχουμε. Στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα, και εμείς έχουμε ζήτημα. Αυτό που είναι αδιαφυσβήτητο είναι ότι για όλο τον κόσμο του Άρη αυτός ο κύκλος έχει κλείσει και πρέπει να ανοίξει ένας καινούριος. Πρέπει να βρεθεί τρόπος αποχώρησης της οικογένειας Καρυπίδη. Ωραία. Και έλευση ενός μιας άλλης ιδιοκτησίας.
1: Ωραία.
2: Που την προϋπόθεση βέβαια ότι η ιδιοκτησία αυτή θα είναι φερέγγια, εντάξει.
1: Έτσι,
2: γιατί ο Άρης έχει ζήσει και αν δεν έχει ζήσει από ιδιοκτησίες που ήταν αφαιρέγγιες.
0: Έτσι. Καλά. Πάρα ναι, πολλά πράγματα. Να πάμε λίγο.
1: Το χαλίφι, τον Ελίφι.
0: Μόνο το χαλίφι και το σερίφι και εγώ δεν ξέρω τι. Να πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην αγορά του Νίκ Καλαθή.
2: Το Καλάθι έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό. Γιατί το ραδιόφωνο το λέμε εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα. Ναι. Το συμβόλαιο δεν είναι 1,8 που γράφουν τα site. Το συμβόλαιο είναι 2,2 εκατομμύρια ευρώ και είναι για 2 χρόνια.
1: Yes,
2: το οποίο θα υπογράψει ο Καλάθης.
1: Ο Νίκ Καλάθης.
2: Αυτός, παραδείγματος χάρη, αυτός που έχει υπογράψει συμβόλαιο και θα είναι ο επόμενος που θα ανακοινωθεί, θα είναι ο Νας Μητρουλόγκο, ο αδερφός του Ελάιζα.
1: Μάλιστα.
2: Ο Νάζ έχει υπογράψει συμβόλαιο ούτως ή άλλως, το οποίο νομίζω είναι τριετές το συμβόλαιο και πάει γύρω στα 2 εκατομμύρια το τριετές συμβόλαιο.
1: Ωραία.
0: Οι κινήσεις από τη διοίκηση του Άρη τι γίνεται σε ό,τι αφορά κυρίως και το γήπεδο, έτσι, γιατί τελειώνουν οι αγωνιστικές.
2: Στο γήπεδο το παλέ για να μπορέσει να κάνεις παρεμβάσεις θα πρέπει
1: για
2: να
1: το μπάσκετ λες. Ναι, ναι.
2: Ναι, θα πρέπει να λάβεις τη συγκατάθεση 7 με 8 υπουργείων.
0: Αχα, μάλιστα. Τα είπες όλα, φτάνει. Μη συνεχίζει.
1: Ναι, αλλά είναι και διατηρηταίο. Όχι, είναι και διατηρηταίο, δεν είναι.
0: Ακόμη δηλαδή.
2: Μπράβο, και αυτό που είπε ο Αλέξανδρος.
1: Διατηρηταίο, έχει πολλά αρχαιολογίες μέσα, έχει διαβόλους, τριβόλους κλπ.
0: Δεν έχει, απλά ναι, ο αυτός κόσμος να ξέρει.
1: Μα έχει δίκιο ο Βλαχόπουλος ότι έχει πολύ πράγμα μέσα.
0: Βρε, είπα ότι έχει αδικό.
1: Λοιπόν.
2: Μέχρι στιγμής δεν έχει ο Άρης είναι έτοιμος. Ωραία.
0: Βασίλη, σε
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ
0: για τον Πρωθυπουργό.
1: Περισσότερο Βασίλη Βλαχόπουλο, αύριο τι
2: καλά.
1: Ώρα, τι ώρα Βασίλη?
2: 3 με 5, να είστε
1: 3
2: καλά.
1: 3 με 5,
0: καλή συνέχεια.
1: Μπράβο
0: Βασίλη.
1: Με τον Δημήτρη τον Κουγκουμτζόπουλο και πάμε να ακούσουμε τη δευτερολογία, το κλείσιμο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Φόδωρε, επίτρεψέ μου να ξεκινήσω λέγοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες εθελοντές μας για τους οποίους θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα που συνέβαλαν στην άψογη διοργάνωση αυτού του 16ου συνεδρίου και σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα, σχεδόν τα μισά. Και αυτό κάτι λέει για τον τρόπο με τον οποίο η παράταξή μας αντιλαμβάνεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη δυνατότητα να δίνουμε το λόγο όχι μόνο στα επιφανή πολιτικά στελέχη, αλλά στους συνέδρους που έκαναν τον κόπο να έρθουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. 234 ομιλητές συνεισέφεραν τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Εσείς είστε η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς μας κάνετε διαχρονικά μια μεγάλη παράταξη έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης μας. Και πριν από 2 μέρες μίλησα για όσα έγιναν και γίνονται στον τόπο με εμάς το τιμόνι του. Αναφέρθηκα εκτενώς ως όφυλα να κάνω στα σύννεφα που σκοτεινιάζουν τον διεθνή ορίζοντα, κάνοντας τη σταθερότητα προτεραιότητα, ενώ περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει συνεχώς με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία που θα μας κάνουν υπερήφανους, αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται, έτσι ώστε να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Σήμερα βρίσκομαι ξανά στο βήμα για έναν σύντομο απολογισμό του συνεδρίου μας. Όχι μόνο ως αρχηγός της παράταξης, όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά κυρίως ως ένας από τους 3.000 συνέδρους και παρατηρητές που μέσα στο τριήμερο έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986, κάποιοι από εσάς είμαι σίγουρος ότι ήσασταν εκεί, στο δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τότε που εμπλουτίστηκαν οι ιδεολογικές μας αρχές, τότε που χαράχθηκε η πορεία που θα μας έφερνε νίκες στις επερχόμενες τότε εκλογές. Όπως λοιπόν και πριν από 40 χρόνια, έτσι και τώρα πέρασα αρκετό χρόνο συζητώντας με στελέχη από κάθε γωνιά της χώρας, με φίλους οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Και τι διαπίστωσα? Πρώτον, την υπερηφάνεια για όλα όσα έχουμε πετύχει. Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μία ανησυχία και για την παγκόσμια βεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας. Συζητήσαμε πολύ για ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα εξυπηρετεί τον πολίτη χωρίς να τον ταλαιπωρεί. Μιλήσαμε για μεγάλα έργα υποδομής. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί επί των ημερών μας, όπως είχαμε δεσμευθεί, σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Και πολλά από αυτά τα έργα τώρα έχει έρθει η ώρα να τα εγκαινιάσουμε σε όλη την επικράτεια. Μικρά, μεσαία, μεγάλα έργα υποδομής, ενεργειακά έργα τα οποία μας μετατρέπουν σε ένα διεθνές σταυροδρόμι. Και ειδικά για την ενέργεια, αυτή αποδεικνύεται πια το δυνατό χαρτί της οικονομικής αλλά και της γεωπολιτικής μας αναβάθμισης. Εστιάσαμε επίσης πολύ στην ανάγκη της σιγουριάς σε έναν αβέβαιο πλανήτη. Και θα ξεχώριζα ωστόσο την πιο καθοριστική, ίσως από τις πολλές διαφορές μας, από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτή είναι η δυνατότητά μας να κοιτάμε κατάματα και να αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον. Είτε μιλάμε για το δημογραφικό, είτε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, είτε μιλάμε για τις γεωπολιτικές αναταράξεις, είτε μιλάμε για την κλιματική κρίση. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Δεν αφορούν μόνο τη νέα γενιά. Αφορούν κυριολεκτικά το αύριο του τόπου, το οποίο ανατέλει από σήμερα. Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και αναρωτήθηκα ποιο άλλο κόμμα σήμερα έχει τη δυνατότητα, τη διάθεση, την επιθυμία να κοιτάξει κατάματα στα μάτια τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται, να δούμε πώς αυτό το μεγάλο εργαλείο μπορεί να επιστρατευτεί για να κάνουμε το κράτος καλύτερο, αλλά κυρίως πώς θα βάλουμε ένα πλαίσιο έτσι ώστε οι λύσεις που θα αναζητήσουμε να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών. Πώς θα περιφρορούν την κριτική σκέψη μέσα από τις παγίδες ενός συχνά απατηλού ψηφιακού κόσμου. Ενώ πώς θα οριοθετούν ταυτόχρονα την τεχνητή νοημοσύνη ως βατήρα της συλλογικού συμφέροντος αλλά και της ατομικής ανέλυξης.
1: Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε ότι εδώ
0: με
1: μπροστά
0: την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού
0: και
1: του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Έτσι. Η προσφυγή στις κάλπες για την ανάδειξη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής.
1: Η Νέα Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Δικαίωμα σταυρών έως 30 σταυρών. Έχουμε 214 υποψηφίους. Έχουν αναρτηθεί τα ψηφοδέλτια με τους υποψήφους για την Πολιτική Επιτροπή. Δικαίωμα σταυρών έως 30. Και κάπου εκεί θα ξέρει και λέγονται διάφορα ονόματα για τη θέση του γραμματέα, ότι πρέπει να είναι βουλευτής και λοιπά και λοιπά. Θα τα δει στο εσωτερικό της Νέα Δημοκρατία.
0: Ας περιμένουμε για λοιπόν, να δούμε τα αποτελέσματα.
1: Ναι βέβαια. Λοιπόν, Θωμά.
0: Αλέξανδρε.
1: Αυτό περίμενα. Λοιπόν, κατόπιν τούτου, σας ευχαριστούμε
0: αυτό,
1: πολύ. Λοιπόν.
0: Ύστερα από αυτό, σας ναι. Ευχαριστούμε
1: κατόπιν τούτου, μπράβο, εσύ μετέφραζε μετά. Κατόπιν τούτου, λοιπόν, ρέπουμε στην αρχαία ελληνική διάλεκτον. Λοιπόν,
0: του τέστην.
1: Του τέστην, λοιπόν, και στο διατάφτα, ναι, όπερες τίμεθρ μηνευόμενων. Σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας.
0: Που ακούτε 102, που ακούτε πανόραμα επικαιρότητας.
1: Ναι, ναι, τον Θωμά τον Τζίμπα.
0: Και τον Αλέξανδρο τον Τριανταφυλλίδη. Εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Πρώτα Θεός. Έτσι, γεροί να είμαστε. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων με την Γκέλη Παπαθανασίου. Και αμέσως μετά η εκπομπή Τράβα τις Κουρτίνες με τη Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιαννακίδου.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με την ομιλία του Πρωθυπουργού αυτήν την ώρα στο Metropolitan Expo ολοκληρώνεται το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ενώπιση των εκλογών της οποίης προστιορίζει για το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπέμπει το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριο έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αφενός πρέπει όλοι να υδρώσουν τη φανέλα, αφετέρου ότι δεν χωρούν προσωπικές, στρατηγικές και ισοκομματικές αντιπαραθέσεις. Πρέπει να κάνουμε τη σταθερότητα προτεραιότητα, να ξεριζώσουμε παθογένειες ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος που θα διαρκέσει έως τις 5. Τις τελευταίες δύο μέρες του συνέδριου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ακριβώς το δημιουργημά του, την ελληνική κοινωνία του 20% που κερδίζει και των πολλών που χάνουν και βυθίζονται στην ανασφάλεια, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην υπουργού στον πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Και νέα ανάρτηση έκανε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με σύντομο βίντεο και τη φράση «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματός του είναι 26 Μαΐου. Περισσότερα από 100 ντρόνς κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχουν στη διάθεσή τους το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα ντρόνς θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που θα επιτηρούν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και ένα στο Μπέλγκοροντ. 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι κοντά στην είσοδο διυλιστηρίου πετρελαίου, το οποίο δεν υπέστη ζημιές. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα. Ο Ακύλας με το Φέρτο τερμάτισε στην 10η θέση. Τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1-4 στη Super League και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποιος θα τερματίσει δεύτερος παίρνοντας το εισιτήριο για το Champions League. Η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην All Win Arena έχει ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην Άδεια Λεωφόρο είναι τέταρτος. Σέντρα στα παιχνίδια στις 7.30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Γενικά έθριος καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών. Τη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 2.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
6: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡ3.
7: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
9: Γιατί?
8: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
9: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
8: Θα πούμε τα δικά μας.
9: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
8: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε.
9: Με την Άννα Γιαννακίδου.
8: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας, πώς είστε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, εσείς πώς
0: ναι,
1: είστε?
0: Και εμείς το ίδιο καλά. Χαιρόμαστε που είναι μαζί μας και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.
1: Ναι,
0: καιρό είχαμε να τον δούμε.
1: Ποιο σε κόκκινο.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα να περάσουμε δύο υπέροχες ώρες με πολύ πολύ καλή διάθεση, με τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε νωρίς-νωρίς ότι έχετε να διεκδικήσετε και σήμερα προσκλήσεις.
1: Δύο προσκλήσεις για το σημερινό, σήμερα στις 7 στο Μέγαρο Μουσικής, έκτο φεστιβάλ χοροδιών. Δύο διπλές προσκλήσεις σας δίνουμε. Και πού θα δηλώσετε συμμετοχή?
0: Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber στο 693-007-8228. 693-007, όπως ο πράκτορας, 8228. Πανεύκολο το βρίσκω.
1: Λοιπόν,
0: καμώς έγινε αυτό που λέγαμε χθες.
1: Πώς ξεκινήσαμε χθες? Ότι εδώ βάλαν καρεκλάκια και περιμέναν ήσυχα ήσυχα να πάρουν τα ρολόγια.
0: Όπως το είπες, ήσυχα ήσυχα. Η ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, Ιταλία όμως.
1: Είναι πιο σαματατζίδες. Είναι πιο σαματατζίδες, παιδί μου.
0: Ξύλο παίξανε, Άννα.
1: Μπουνιές.
0: Άννα, χαμός έγινε.
1: Έλεος
0: γιατί,
1: όμως.
0: Γιατί μάθανε ότι εξαντλήθηκαν τα ρολόγια αυτοί που είχαν στήσει το αντίσκηνο από το βράδυ. Και έγινε χαμός. Τα νεύρα τους είχαν κρύψει πολλά καφεδάκια.
1: Και όχι μόνο, ναι, ενδεχομένως, για να περάσει η ώρα.
0: Και έγινε χαμός. Τρομερές συμπλοκές. Πήγαν εκεί, πήγε ασφάλεια των καταστημάτων.
1: Για να τους ηρεμήσει.
0: Και προσπάθησαν, δεν τα πολύ κατάφεραν.
1: Γιατί τα συλλεκτικά αυτά πολυτελή ρολόγια εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα, όπως είπες. Φτάσανε να εκτοξεύσουν καρέκλες και τραπέζια. Είχαν στηθεί για μέρες στην ουρά αναμονής.
0: Εντάξει, όσο να είναι, άμα περιμένεις μέρες έξω από ένα μαγαζί, τα νεύρα θα τα πιάσουν κόκκινο.
1: Η αστυνομία, λέει, έβαλε μέχρι και οδοφράγματα στις στιγμές έντασης για να τους ηρεμήσει.
0: Δεν τα κατάφερε όμως, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Πολλά... Την άλλη φορά, δηλαδή, σκεφτείτε το έτσι, στο επόμενο. Και... Να πιάσετε πιο πρώτο στα σύνδη.
1: Και αυτά τα περιστατικά ήταν σε πολλές πόλεις, έτσι. Ρώμη, Φλωρεντία, ένας χαμός. Και ο ανταγωνισμός δεν ήταν τόσο μεταξύ, λέει, των απλών πολιτών, αλλά των επιχειρηματιών.
0: Ναι, γιατί αυτοί θα μεταπολούσαν το ρολόι σε τριπλάσια τιμή.
1: Και ήδη, λέει, εμφανίστηκαν διαφημίσεις μεταπόληση.
0: Έτσι, κανονικά τώρα το τραγούδι που έπρεπε να πέσει είναι το για τα λεφτά, τα κάνει όλα. Αλλά εμείς έχουμε κάτι άλλο.
1: Δεν έπρεπε να πέσει το. Σπάω τα ρολόγια, σπάω τα κεφάλια για να πάρω τα ρολόγια.
0: Όχι, δεν έπρεπε.
1: Εντάξει, για να δούμε τι διάλεξες.
0: Για να δούμε, για να ακούσουμε μάλλον.
1: Ακούσουμε.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, και άλλα υποσιτισμένα παιδιά. Ασύλληπτες εικόνες είναι που αντίκρισαν οι αστυνομικοί στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία γειτόνων σε μια τρόγλη κατά από άθλιες συνθήκες. Μια πενταμελής οικογένεια με τρία παιδιά, 3 ετών, 5 και 7. Παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι γονείς, το γνωστό, συνελήφθησαν για παραμέληση. Θα τους αφήσουν ελεύθερους. Δεν θα ενδιαφερθεί κανείς περαιτέρω και η κατάσταση θα διαιωνίζεται.
2: Όπως δεν ενδιαφέρθηκε και πριν, γιατί άκουγα διάφορα, σε διάφορα ρεπορτάζ και για αυτή την υπόθεση αλλά και για την άλλη στο Περιστέρι, που μιλούσαν κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι γείτονες και λέγανε ναι, το έβλεπα αυτό, ναι, έβλεπα εκείνο. Δηλαδή το έβλεπα εδώ και καιρό, ναι, και τι έκανες.
1: Το θέμα είναι ότι κάποιοι κάνουν κάτι.
2: Και αυτό λέω, όχι όλοι.
1: Αυτοί που
2: υπάρχουν
1: κάνουν...
2: όμως και αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Απλά θέλουν να πούν μετά ότι αχ, ναι, το ήξερα κι εγώ.
1: Σωστά.
2: Αυτό.
1: Ναι, να έχουν τα λίγα λεπτά δημοσιότητας. Στην προηγούμενη περίπτωση βγάλαν και ανθρώπους του Δήμου, της Πρόνοιας, και είπαν είμαστε ενημερωμένοι γι' αυτό. Και εσείς τι κάνετε.
2: Έλατε,
1: δεν λέμε μόνο για τους γείτονες. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε και άλλη μια τραγωδία χθες το
2: απόγευμα.
1: Ναι. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ένας άντρας βρήκε τραγικό θάνατο μετά από πτώση σε σιδηροδρομικές γραμμές.
2: Από ό,τι λένε, γύρω στις 5.30 το απόγευμα και στην περιοχή του Κορδελιού πετάχτηκε απότομα μπροστά σε αμαξοστοιχεία που ήταν εν κινήσει μια μηχανή και ένα βαγόνι. Το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του.
1: Και βέβαια οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως είναι αυτοκτονία. Διακόπηκε εκείνες τις ώρες η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκης Ίνδος.
2: Δύσκολη έχει γίνει αυτή η ζωή πολύ.
1: Πολύ, και όχι μόνο για τους πρίγκιπες, όπως έλεγε το γνωστό. Και πάμε σε κάτι που είναι με κακό.
2: Νομίζω δεν ήταν και ποτέ ιδιαίτερα δύσκολη.
1: Αυτό
2: να λέμε.
1: Είναι αλήθεια και απορώ γιατί βγήκε δύσκολη ζωή για τους πρίγκιπες. Πάμε στην περίπτωση του παλικαριού που έπαιρνε μέρος στο τηλεπαιχνίδι επιβίωσης, στο Σταύρο Φλόρο, ο οποίος, το καλό είναι ότι έζησε. Ήταν τόσο φρικτό και μεγάλο το δυστύχημα που έπαθε, που το πιο πιθανό ήταν να έχανε τη ζωή του. Έζησε, αυτό είναι το καλό. Αλλά παρόλο φρικτό και μεγάλο το δυστύχημα που έπαθε, που το πιο πιθανό ήταν να έχανε τη ζωή του. Έζησε, αυτό είναι το καλό.

0: Δυστυχώς γράφει, δεν νομίζω ότι είναι εφικτό να απαντήσω σε όλα αυτά τα μηνύματα. Οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους. Και το βέβαια, λιγότερο είναι να απαντήσει.
1: Έτσι, ζήτησε από τα βάθη της καρδιάς του να κάνουμε όλη μια προσευχή, να πάνε τα πράγματα καλά. Γιατί έχει να αντιμετωπίσει, έχει ένα Γολγοθά μπροστά του. Και το δεύτερο πόδι έχει τα θέματα του. Οπότε,
0: εμείς το ευχόμαστε δύναμη.
1: Μέσα από την καρδιά μας δύναμη. Και το τραγούδι που επιλέξαμε μιλάει για δύναμη.
0: Μια δύναμη μεγάλη.

0: τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
1: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
0: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιαννακίδου
1: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Να μην ξεχάσω ότι σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Ιουνίας, Ιούνιος και η Ιουνία.
2: Δεν γιορτάζουν τον Ιούνιο, γιορτάζουν Μάιο. 17 Μαΐου δεν έχουμε?
1: Ναι, ναι.
2: Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, τρανσφοβίας και διφοβίας.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης.
2: Είναι η Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας.
1: Και πάμε στα γεγονότα. Σαν σήμερα, 1790, σε νέα ναυμαχία του Λάμπρου Κατσόνη με τους Οθωμανούς, ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος του καταστρέφεται. Η λαϊκή σοφία σκαρώνει το εξαιρετικό σκοπτικό δίστιχο. Αν σ' αρέσει η Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο.
2: Έτσι. 1792, πόπο, κοίτα πόσα χρόνια πριν. Μία ομάδα μεσητών εκείνη τη μέρα συγκεντρώνεται σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργεί το χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές γίνονται κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street.
1: Κοίτα να δεις. 1902, ο αρχαιολόγος Βαλέριος Τάις ανακαλύπτει τον μηχανισμό των αντικυθύρων που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα.
2: Mm-hmm. 1918, σαν σήμερα, η μάχη του Σκράντι Λεγκέν λύγει νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος αποθεί τις βουλγαρικές δυνάμεις και ανοίγει το δρόμο στις συμμαχικές δυνάμεις για να καταλάβουν την κοιλάδα του αξιού.
1: 1931, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει από το Βόλο ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τις ελευθερίες του τύπου, αλλά την ασυδοσία, με αφορμή την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 50-60 περί τύπου. Προηγήθηκε μια έντονη επίθεση από εφημερίδες αντιπολιτευόμενες κατά του Βενιζέλου, με χαρακτηρισμούς όπως κυβέρνησης κλεπτών.
2: Την ίδια χρονιά, μιλάμε για το 1931, εκτελείται από το αεροσκάφος Αθήνα της Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: 1746 γεννιέται ο Έντουαρτ Τζένερ, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά και άνοιξε το δρόμο για την επιστήμη της ανοσολογίας.
2: Εξαιρετικά. 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Dennis Hopper.
1: Αγαπημένος. 1510 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης, Σάντρο Μποτιτσέλη.
2: Και το 1960, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Γεωργιάδης, καθηγητής της ιατρικής αλλά και χρυσός Ολυμπιονίκης της Πάθης στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Θεωρείται ο θεμελιωτής της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα.

0: Βλέπουμε θέατρο για την ψυχή μας. Συνέντευξη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, τράβα τις κουρτίνες μεσημέρια, σε πάντα στον 102 FM και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο Παντελής Μπακατσέλος, ηθοποιός και σκηνοθέτης, και βεβαίως θα μιλήσουμε για μια θεατρική παράσταση. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μιλάμε για μια θεατρική παράσταση που έρχεται στα τέλη του μήνα.
1: Ακριβώς, το άλλο Σαββατοκύριακο, έτσι.
2: Σωστά.
1: 30 και 31 Μαΐου λοιπόν στο Θέατρο Τεχνών που είναι Κωνσταντινούπολεως 75. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι υπάρχει μακρά ιστορία του τμήματος θεάτρου του Απιθύδα, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και αυτή η παράσταση με τον τίτλο «Σε γνωρίζω» είναι μια παράσταση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανοιχτής θεατρικής σκηνής του Δήμου Θεσσαλονίκης, βέβαια όπως τονίζεται στο δελτίο τύπου, χωρίς την οικονομική στήριξη του Δήμου.
2: Και να πούμε... Η δικιά μας ομάδα είναι στο πλαίσιο των νέων φωνών, αυτό το κομμάτι του φεστιβάλ που μας διαθέτει το θέατρο Δήμος και την...
1: Πολύ ωραία.
2: Αλλά ό,τι κάνουμε, τα υπόλοιπα είναι μόνοι μας, οπότε ένα στοίχημα και οικονομικό.
1: Έτσι.
3: Δύσκολο και μπράβο που το καταφέρνετε.
1: Και μας είναι και πολύ γνώριμη αυτή η κατάσταση, γιατί φιλοξενούμε πολλές φορές ομάδες όπου έχουν το ίδιο θέμα, το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, να μας πείτε δύο λόγια για τη συγκεκριμένη παράσταση την οποία σκηνοθετείτε, και από όσο συζητήσαμε λίγο, την έχουν γράψει οι μαθητές, οι σπουδαστές.
2: Εμείς είμαστε απόφοιτοι πιο πολύ.
1: Α, ωραία.
2: Κάποιοι τμήματος θεάτρου, άλλοι όχι. Έχουμε και διάφορες καταβολές, αλλά οι περισσότεροι είμαστε απόφοιτοι. Κοπέλες και αγόρια από το τμήμα θεάτρου, και έχουμε φτιάξαμε πέρα από κάποιες μήνες αυτήν την ομάδα που την ονομάσαμε για P21. Για κανένα λόγο, άμα ψάχνετε δηλαδή γιατί σημαίνει, δεν σημαίνει κάτι.
3: Ήταν η έμπνευση της στιγμής.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και αρχίσαμε με κάποια ερωτήματα που μας απασχολούσαν, όπως τι σημαίνει ένας Έλληνας, τι μας ενώνει τελικά τους Έλληνες, αυτός ο εθνικός ύμνος που έχουμε αναφέρεται σε κάτι που δεν ισχύει σήμερα ή το λέμε απλώς από συνήθεια. Με αυτά τα ερωτήματα αρχίζαμε να συζητάμε μεταξύ μας. Και στην αρχή μας ήρθαν πρώτα όλα τα στερεότυπα που μπορεί να φανταστείτε. Έλληνες είμαστε απλώς γιατί καταγόμαστε από αυτό, ή επειδή έχουμε την αναφορά σε μια κοινή ιστορία. Έλληνες είμαστε επειδή πήγαμε όλοι στο ίδιο σχολείο, ή επειδή όλοι τους μας αρέσει να τρώμε σουβλάκι, ή επειδή έχουμε φιλότιμο. Αυτές είναι τα στερεότυπα. Νομίζω ότι ήταν πολύ γόνιμα όταν τα γυρίσαμε ανάποδα και αρχίσαμε να τα κουνάμε. Και αυτό κάνουμε στην παράσταση. Πιάνουμε διάφορα πράγματα που μας έρχονται στο μυαλό και προσπαθούμε να τα δούμε από όσο πιο λοξή ματιά, γιατί νομίζω ότι τα πράγματα που...
1: Αλλάζετε τα τακτοποιημένα δηλαδή.
2: Ναι, πολύ ωραία, και να το κρατήσουμε αυτό, θα σου πω και γιατί. Τα τακτοποιημένα, πολύ ωραία λέξη εδώ πέρα. Όταν βλέπεις κάτι κάθε μέρα, το δωμάτιό μας, το βλέπουμε κάθε μέρα, και μετά, αν έχουμε κάτι πολύ παράξενο, άμα κρεμείται μια σάβρα από το ταβάνι, ας πούμε, αν τη βλέπουμε κάθε μέρα, θα τη συνηθίσουμε. Δεν μας
1: είναι
2: παράξενο.
1: Σωστό.
2: Αν γυρίσουμε τα πόδια στο πάτωμα και την κοιτάξουμε, θα πούμε, τι γυρεύει αυτή εκεί.
3: Όχι, ένα τέρας στο δωμάτιό μου.
2: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Οπότε εμείς ξεκινάει η παράσταση και εμείς αρχίζουμε να βγάζουμε πράγματα τακτοποιημένα που τα είχαμε στο πατάρι, στην αποθήκη, στο υπόγειο, σε όλου μας έχει συμβεί. Νομίζω να γυρίσουμε στο πατρικό μας και να ψάξουμε ένα πράγμα και να δούμε 15.000 που αυτό, πόσο καιρό θα το δω.
3: Ένα μικρό θησαυρό.
1: Να υποθέσουμε ότι όλο αυτό, πέρα από τις συζητήσεις, βγήκε και μέσα από αυτοσχεδιασμούς.
2: Φυσικά. Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε και τεχνικές του device, της επινόησης που λέμε. Δηλαδή να δημιουργούμε και την ώρα κείμενα, κάποια μετά να ξαναδουλεύουμε μόνοι μας, να τα φέρνουμε ξανά, και πάρα πολλούς αυτοσυνδυασμούς. Δηλαδή αυτό, στην αρχή φέρναμε αντικείμενα, πράγματα από το σπίτι μας και ξεκινούσαμε να λέμε ιστορίες σε σχέση με αυτά. Και έτσι ξεκινάει και η παράσταση. Λέμε ιστορίες με αφορμή τα αντικείμενα.
1: Να πούμε ότι... Ναι, παρακαλώ. Να πούμε ότι κάποια στιγμή, κύριε Μπακατσέλο, είχατε κάνει μια συνεργασία το Τμήμα Θεάτρου με πολίτες. Εμείς έχουμε ήδη μια φίλη πολύ καλή, τη Χρυσή Τζίκα, που είχε πάρει μέρος, η Χρυσή. Για πείτε μας γι' αυτό, πολύ πολύ ενδιαφέρον.
2: Τότε λοιπόν με την Δανάη Θοδωρίδου που δίδασκε τότε στο τμήμα, είχε γίνει αυτό το ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες που δεν χρειάζεται να έχουν
1: εμπειρία
2: στο θέατρο και
1: σχέση.
2: Κατά κύριο λόγο δεν είχαν. Non actors που λέμε, ηθοποιούς. Και να, για να φτιάξουμε σε ομάδες διάφορες performance σε σχέση με προβλήματα της πόλης. Η δικιά μας ομάδα είχε αποφασίσει να ασχοληθεί με την πλατεία Ελευθερίας, που τότε, τώρα βλέπω την αδειάσανε. Τώρα γίνονται έργα. Τότε ήταν parking-parking με όλα τα αυτοκίνητα, όπως την ξέραμε. Και συστήσαμε τον όμιλο φίλων πάρκινγκ Θεσσαλονίκης. Νομίζω, όπως είπα και πριν αυτό, νομίζω ότι το σωστό ήταν να το δούμε το πράγμα με τα πόδια στον ουρανό και το κεφάλι στο πάτωμα.
1: Ανάποδα.
2: Οπότε πήγαμε να πούμε ότι εμείς αγαπάμε το πάρκινγκ, το θέλουμε να μείνει εδώ και σας ξεναγούμε στο αγαπημένο μας πάρκινγκ. Αλλά επειδή είναι μια πολύ φορτισμένη πλατεία από ιστορία...
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Των ανθρώπων, δεν μας άφηναν τα φαντάσματα του παρελθόντος να κάνουμε απλώς μια ξενάγηση, οπότε αυτό συνέβαινε.
1: Να κάνετε βήματα πιο μπροστά. Να πούμε ότι ο Παντελής Μπακατσέλος είναι και ηθοποιός, το είπαμε στην αρχή, Μαριάννα, και αν δεν κάνω λάθος είσαι τώρα σε παράσταση, έτσι, με τον Δαμιανό Κωνσταντινίδη.
2: Για άλλες δύο τριτοτέταρτα είμαστε, παίζω στο CP's Meta στην Πρίγκιπο, στη συνοθεσία Δαμιανού Κωνσταντινίδη, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και να πούμε και δύο λόγια για την ταυτότητα της παράστασης 30 και 31 Μαΐου. Τη σκηνοθεσία είπαμε εσείς, σκηνογραφία, ενδυματολογία Γιώτα Ορφανίδου, επιμέλεια κίνησης Ευρώπη και Σίδου, βοηθός σκηνοθέτη Μαρία Μαλακοπούλου. Αν θέλεις να πούμε και τους ηθοποιούς, που είναι σημαντικό.
2: Ναι, και πέρα από μένα παίζει η Ευρώπη και Σίδου, ο Γιάννης Μονοτρούσος, η Βασιλική Σαζλή. Σε γνωρίζω, Nation in Progress. Έχουμε βάλει και αυτό τον υπότιτλο, γιατί ψάχνουμε να δούμε τι είναι το έθνος. Λέμε, μάλλον δεν είναι ένα πράγμα, γιατί όταν κάτι εξελίσσεται, δεν μπορεί να είναι ένα.
1: Δεν μπορεί.
2: Οπότε,
1: να είναι.
2: Πώς λέμε, Work in Progress, αυτό είναι. Και το έθνος, επειδή είμαστε εμείς που συνέχεια εξελιζόμαστε και συνέχεια αλλάζουμε και μαλώνουμε και φιλιώνουμε και τα ξαναβρίσκουμε, είμαστε in progress συνέχεια.
3: Μέσα από την παράσταση έρχονται ερωτήματα ή απαντήσεις στα ερωτήματα ή δημιουργούνται περισσότερα ερωτήματα.
2: Όσο πιο πολλά ερωτήματα,
1: τόσο καλύτερο.
2: Τόσο καλύτερο. Και από συνέχεια μας δημιουργούνται ερωτήματα. Στο τέλος, δηλαδή, νομίζω ότι όπως βλέπω τώρα, προσπαθώντας να αποστασιοποιήσω τον εαυτό μου την παράσταση, τώρα που τη βλέπω που είναι στα τελειώματά της, άμα κάποιος πάει με τη λογική ότι τώρα θα ακούσω μια έτοιμη απάντηση, μπορεί στο τέλος να μείνει κάτσε. Όχι, προσβλήθηκα κιόλας.
3: Αλλά νομίζω ότι. Ναι, δεν άκουσα αυτό που ήθελα να ακούσω.
1: Ακριβώς.
2: αυτό. Και να με ρωτήσεις καλά, αυτό πιστεύεις, αυτό πιστεύετε. Όχι, δεν πιστεύουμε αυτό. Προσπαθούμε να, μέσα από παράξενους τρόπους, να δημιουργήσουμε και άλλα ερωτήματα μέσα αυτή τη διαρκή εξέλιξη.
3: Ναι, γιατί θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο.
1: Βέβαια, η τέχνη είναι κάτι που πολύ ζωντανό και που μπορεί να σε εξελίσσει συνεχώς, να σου βάζει ερωτηματικά, να ψάχνεις απαντήσεις, και αυτή είναι και ένα κομμάτι της ομορφιάς της τέχνης.
3: Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνετε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και τις δύο.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πάτε πολύ πολύ καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Και οτιδήποτε καινούριο κάνετε, εδώ είμαστε για να το συζητάμε.
2: Φυσικά, φυσικά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας.

χρόνια κυλήσαν σαν νερό με τις κιθάρες συντροφιά. Με του Λοΐζου τη φωτιά γίναμε όλη μια αγκαλιά. Κρυμμένοι σαν μικρά παιδιά στις μουσικής της ζεστασιά. Χρόνια κυλήσαν σαν νερό σε συναυλίες μακρινές. Σε χάρτες βρέθηκα πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου πω και νότες τόσο αληθινές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 2012, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα της δίσκο, η Donna Summer. Το πραγματικό της όνομα, LaDonna Adrian Gaines. Και η Donna Summer γεννήθηκε στη Βοστόνη.
2: Το 1948 και ήταν το τρίτο από 7 παιδιά. Η οικογένεια ζούσε σε μια απλή γειτονιά. Η εκκλησία ήταν το κέντρο της ζωής τους της καθημερινής. Και εκεί στην εκκλησία και στις πρώτες της εμφανίσεις της χοροδίας της εκκλησίας ανακάλυψε το ταλέντο της. 10 ετών, όχι
1: πιο μεγάλη,
2: ήταν,
1: πολύ μεγάλη Άννα.
2: Αντικατέστησε μια σοπράνο που απουσίαζε από τη λειτουργία της ενορίας και εντυπωσίασε τους πάντες. Στο σχολείο ήταν μαζεμένο παιδί, αλλά όταν τραγουδούσε άλλαζε, μεταμορφωνόταν.
1: Μεγάλωσε ακούγοντας Μαχάλια Τζάκσον, Αρίθα Φράγκλιν και τη Supremes. Σιγά σιγά όμως άρχισε να διαμορφώνει το δικό της ύφος. Το 1967 πέρασε από οντισιόν για το musical Hair που παρουσιαζόταν στη Γερμανία και επιλέχθηκε. Μετακόμισε στην Ευρώπη και αυτό αποδείχτηκε καθοριστικό για τη ζωή και για την καριέρα της. Για πολλά χρόνια έζησε στη Γερμανία, εργάστηκε στο θέατρο, ηχογράφησε διαφημιστικά τραγούδια και εκεί γνώρισε και τον παραγωγό Τζόρτζιο Μορόντερ και τον συνθέτη Πιτ Μπελότ. Το 1975 συνεργάστηκαν για το τραγούδι Love to Love You Baby, το οποίο την καθιέρωσε διεθνώς.
2: Τα πιο γνωστά.
1: Έτσι, και θα το ακούσουμε και στη συνέχεια.
2: Και αγαπημένα.
1: Και ακολούθησαν πολύ πολύ γνωστά τραγούδια. I Feel Love, τα ακούσαμε πριν. Mm-hmm. Last Dance, Hot Stuff και πάρα πολλά ακόμα.
2: Στα τέλη της δεκαετίας του 70, στις αρχές του 80, η Donna Summer απέδειξε ότι μπορούσε και ήθελε να ξεπεράσει τα όρια της δίσκο. Οπότε πειραματίστηκε με ροκ και pop στοιχεία και διατήρησε τη θέση της στην κορυφή της μουσικής.
1: Έχει κερδίσει στη διάρκεια της καριέρας της η Donna Summer 5 Grammy, 6 American Music Awards και μπήκε και στο Rock and Roll Hall of Fame το 2013. Όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2012 σε ηλικία 63 ετών.

0: Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής Τράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε, να πούμε χρόνια πολλά σε μια ερμηνεύτρια πολύ εκφραστική, με μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών, έντεχνο, τζαζ, κλασική μουσική, λαϊκό, που έχει σήμερα τα γενέθλια της, Έλλη Πασφαλά.
1: Μια χρόνια της πολλά.
0: Ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τους καλύτερους, Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Σαββόπουλο, Ξιδάκη, Γαλάνη, Ρεμπούτσικα, Κραουνάκη. Ο κατάλογος είναι τεράστιος.
1: Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη η Έλλη Πασπαλά και φίτησε στο Manhattan School of Music. Πήρε μέρος σε συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και σε παραστάσεις όπερας. Το 1982 ήρθε στην Αθήνα, καθιερώθηκε μέσα από τη συνεργασία της με τον Μάνο Χατζηδάκη μέχρι το 1988. Πρωταγωνίστησε στο θεατρικό έργο του Γρηγόρη Βαλτινού για τη ζωή του Άντωνα Τσέχοφ και η προσωπική της δισκογραφική πορεία ξεκίνησε το 1988 με το δίσκο «Στη λάμψη του φεγγαριού».
0: 1993 η Έλλη Πασπαλά τραγουδάει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο αφιέρωμα με τίτλο «Το ελληνικό τραγούδι στο Μέγαρο Μουσικής». Την επόμενη χρονιά συνεργάζεται με το Σταμάτη Κραουνάκη, δίνει συναυλίες στην Ολλανδία για το Φεστιβάλ Σύγχρονου Ελληνικού Τραγουδιού. Στα πλαίσια του εορτασμού των Ολυμπιακών Αγώνων συμμετείχε σε σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην Ατλάντα. 1995-96 εμφανίζεται στο Χάραμα.
1: Πέρα από τα μουσικά, η Έλλη Πασπαλά έχει συνεργαστεί με φιλανθρωπικές οργανώσεις και ΜΚΟ, όπως η Greenpeace, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Διεθνής Αμνηστία και πολλές ακόμα. Και έτσι στα εσωτερικά καλλιτεχνικά της, της αρέσει η ποίηση του Σέξπιρ, τα εικαστικά έργα του Μόραλι και του Γκόγια.
0: Και με Έλλη Πασπαλά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα και πάλι χρόνια πολλά. Σε λίγα λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων θα είμαστε και πάλι μαζί και θα έχουμε και παρέα στο στούντιο έναν γνωστό σας και αγαπημένο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με άξονα τη ομιλία του, το τρίπτυχο σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη, εξυγχρονισμός του κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, τόνισε ότι μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έστειλε σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της παράταξης, αλλά και τη δική του διαδρομή στην ηγεσία της, και σημείωσε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος το 2015. Έκανε λόγο για θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους, ενώ έθεσε το ερώτημα ποιος θα μπορούσε να διαχειριστεί μια κρίση. Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται η ψηφοφορία για την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής, που θα διαρκέσει μέχρι τις 5. Τις τελευταίες δύο μέρες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε ακριβώς το δημιούργημά του, την ελληνική κοινωνία του 20% που κερδίζει και των πολλών που χάνουν και βυθίζονται στην ανασφάλεια, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σωκράτη Φάμελου, προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην υπουργού στον πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Σε νέο μήνυμα στο Facebook, ο ίδιος χαρακτηρίζει φλήνα φήματα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, ενώ καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα, λέγοντας ότι ο χώρος έχει πολλά ακόμα να δώσει. Στο μεταξύ, και νέα ανάρτηση έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με σύντομο βίντεο και τη φράση «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος είναι 26 Μαΐου, ενός χώρος έχει επιλεχθεί το θυσίο. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχουν στη διάθεσή τους το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα drones θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που θα επιτηρούν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και ένα στο Μπέλκοροτ. 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι κοντά στην είσοδο διυλιστηρίου πετρελαίου, το οποίο δεν υπέστη ζημιές. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα. Ο Κύλας με το Φέρτο τερμάτισε στην 10η θέση. Στη θέση 2 του βαθμολογικού πίνακα που δίνει και το εισιτήριο για το Champions League επικεντρώνται τα βλέμματα σήμερα, 6η και τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1-4 στη Super League. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα δώσουν μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή, αφού η ΑΕΚ που υποδέχεται τους Ερυθρόλευκους στην All Win Arena είναι ήδη πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί το δικέφαλο στην άδεια λεωφόρο, όπου και παίζει για τελευταία φορά, είναι τέταρτος. Σέντρα στα παιχνίδια στις 7.30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
5: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
4: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
5: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κωνσταντίνος Μανουσάκης συνεχίζει στην τεχνική επιμέλεια.
4: Και εμείς εδώ μαζί ως τις 3. Σε λίγο θα έχουμε και παρεούλα, το έχουμε τάξει.
5: Το έχουμε τάξει.
4: Δεν αλλάζει αυτό.
5: Έναν άνθρωπο που τον γνωρίζετε πολύ καλά μέσα από τα μικρόφωνα και από εδώ το ραδιόφωνο το δικό μας.
4: Έτσι. Σε λίγο όμως.
5: Σε λίγο.
4: Προς το παρόν, τι έχουμε να πούμε.
5: Τι έχουμε.
4: Έχουμε Mr. Big Stuff.
5: Αυτό έχουμε, πες το, ναι. Και είχα μια
4: ένα τραγούδι που ηχογράφησε σαν σήμερα το 1970 η Jean Knight.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Λοιπόν, δύο σήμερα οδούς. Τελόγλου Νέστορος. Είναι στο κέντρο. Ο Νέστορας Τελόγλου γεννήθηκε στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας και πέθανε το 1972. Ήταν επιχειρηματίας και μεγάλος ευεργέτης της Θεσσαλονίκης. Μαζί με τη σύζυγο του Αλίκη δόρισαν στο Απιθύτα τη συλλογή τους έργων τέχνης αλλά και πολλά χρήματα για να ιδρυθεί το Τελόγλου Ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1972 και σαν κτίριο εγκαινιάστηκε το 1999.
2: Και πάμε, μένουμε κέντρο, παραμένουμε στο κέντρο και πάμε σε ένα μικρό δρόμο στην περιοχή εκεί στο Βαρδάρι, εις Βορώνου. Η Ελένη Σβορώνου ήταν ποιήτρια, λυρική ποιήτρια και εκδότρια. Γεννήθηκε το 1879, έφυγε από τη ζωή το 1918. Η Ελένη Σβορώνου έγραψε ποίηση και ηθογραφία σε πεζό λόγο. Ποίηματά της μεταφράστηκαν και δημοσιεύτηκαν σε ξενόγλωσσα περιοδικά.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Λοιπόν, η ιστορία αφορά στο πολύ αγαπημένο τραγούδι των Κατσιμιχαίων, το Ρίτα Ριτάκι. Να θυμίσουμε πως οι Κατσιμίχα είχαν διακριθεί το 1982 στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζηδάκης και κέρδισαν βραβείο για το τραγούδι τους «Μια βραδιά στο Λούκι». Ένα τραγούδι που μπήκε στον πρώτο τους δίσκο. Την παραγωγή είχε κάνει ο Μανώλης Ρασούλης. Κομμάτια σε αυτό το δίσκο φάνη στο υπόγειο, τα κορίτσια της Συγγνώμης. Αλλά ένα από αυτά που αγαπήθηκε πάρα πολύ ήταν το πιο έτσι χαριτωμένο και ελαφρύ, θα έλεγε κανείς, το Ρίτα Ριτάκι.
2: Ήταν πολλά τα τραγούδια, αρκετά μάλλον τα τραγούδια, στα οποία οι αδερφοί Κατσιμίχα είχαν πάρει την έμπνευση από κάποιο πραγματικό πρόσωπο. Ας πούμε, το «Μια βραδιά στο Λούκι» το έγραψε ο Χάρης Κατσιμίχας για τη Ρενέ, μια κοπέλα που γνώρισε ένα βράδυ στο ροκ μπαρ Λούκι. Εκεί δούλευε ως μπάρμαν ο Νίκος Γιώγαλας. Ο Φάνης έχει μια αφιέρωση προς το Μάνο Ξηδούς. Λοιπόν, για το Ρίτα Ριτάκι είπαμε να πούμε. Γράφτηκε για μια νεαρή ηθοποιό της δεκαετίας του 80. Ποια να είναι άραγε, δεν είναι αληθινό πρόσωπο. Είναι για ένα ρόλο που ερμήνευε στην απέναντι όχθη η Λίλα Καφαντάρη. Έκανε την νεαρή Σόνια, την οποία ερωτευόταν ο 45 πρωταγωνιστής Νικήτας Τσακύρογλου. Για την νεαρή Σόνια, λοιπόν, γράφτηκε το Ρίτα, το Ριτάκι.
1: Ο Πάνος Κατσιμίχας σε κάποια συνέντευξη είπε πως το σύριαλ αυτό το παρακολουθούσε ο Χάρης μαζί με τη μάνα μας. Ήταν η ιστορία μιας παλαβής 18χρονης που είχε μια γελία σχέση με ένα 45. Η Λίλα Καφαντάρη ήταν, όπως είπες, που ενσάρκωνε την Ρίτα και βασάνιζε τον εμβληματικό Νικήτα Τσακύρογλου. Ο Πάνος Κατσιμίχας εκείνο τη σειρά την ονόμασε τραγέλαφο και κωμικοτραγική. Παρ' όλα αυτά, ο Χάρης, λέει, με τα μανίες παρακολουθούσε, μάλλον του άρεσε η Λίλα Καφαντάρη, την ονόμασε τραγέλαφο και κωμικοτραγική. Παρ' όλα αυτά, ο Χάρης, λέει, με τα μανίες παρακολουθούσε, μάλλον του άρεσε η Λίλα Καφαντάρη,

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Συνέντευξη.
1: Κατάλαβες, υποδεχόμαστε επίσημα.
2: Βέβαια. Με όλες τις τιμές και κόκκινο χαλί σου στρώσαμε. Αλέξανδρε Τριανταφύλου.
1: Καλώς τον, καλώς τον, καλώς τον. Μετά από αρκετό καιρό σε στούντιο μέσα, έτσι.
3: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
3: Έτσι είναι, ναι, αλλά πώς να σου πω, το έχω τις αναμνήσεις μου τις.
2: Πες τα όλα, πόσο σου λείπει.
3: Λείπει το οι καλές στιγμές. Οι καλές στιγμές του ραδιοφώνου, οι καλές στιγμές του αγώνα, οι καλές στιγμές μιας ραδιοφωνίας και μιας ΣΕΡΤ που εμείς θέλαμε. Mm-hmm. Και αυτό το λέω και θα το λέω συνέχεια, δεν έχει καμία σημασία που έφυγα από εδώ, αλλά αγαπάω πάρα πολύ την ΕΡΤ, εκείνη την ΕΡΤ και αυτήν την ΕΡΤ που θα έρθει, η οποία θα πρέπει να είναι διαφορετική, πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή σε όλα τα πράγματα. Και πραγματικά οι ευκαιρίες υπήρχαν και χάθηκαν δυστυχώς. Τώρα επειδή μπορώ να... Το θα μου πεις, δεν έλεγες πράγματα τώρα εσύ όταν ήσουν εδώ.
1: Μια ζωή τα έλεγες, μια ζωή τα έλεγες. Βέβαια σήμερα είσαι για έναν άλλο λόγο εδώ μαζί μας. Βέβαια,
3: για όλους τους λόγους θα είμαι εδώ να ξέρεις.
1: Λες ό,τι θέλεις, εννοείται από εκεί και ύστερα.
2: Γιατί ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου μπορεί να βγει και στη σύνταξη. Είναι όμως ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να σταματήσει να δημιουργεί.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και όσο εργαζόταν εδώ, mm-hmm. έκανε και χιλιάδες άλλα έτσι. Πράγματα στο κομμάτι του πολιτισμού και της τέχνης. Και το συνεχίζει τώρα ακόμα πιο δυναμικά. Αλλά λέγαμε για αυτό το κομμάτι που αγάπησες και αγαπάς, την ΕΡΤ που εσύ οραματίστηκες, την ΕΡΤ που μαζί σου και εμείς.
3: Πρέπει να πούμε εδώ και ως εργασιακός εκπρόσωπος μέχρι και τώρα. Τώρα δηλαδή έφυγα, τώρα κάνω τα παιδιά μια και. Γίνονται εκλογές για τον νέο εργασιακό εδώ στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Μακάρι ο άνθρωπος να έχει αυτός που θα βγει και να παλέψει για πράγματα που ονειρεύεται και ονειρεύεται δηλαδή για όλους τους εργαζόμενους.
1: Για όλους τους εργαζόμενους.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι που το έκανες εσύ. Δηλαδή, κοιτούσες μόνο να βολέψεις, ας το πούμε, τον εαυτό σου σε κάποια πράγματα. Πάντοτε, όποιος εργαζόμενος είχε ανάγκη, ήσουν δίπλα του.
3: Δεν με ενδιαφέρει μόνο το δημοσιογραφικός κλάδος.
2: Ναι, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, όλοι οι ρεμπέτες του Ντούνια, τι ακριβώς είναι αυτό? Λοιπόν, είναι μια ταινία.
3: Είναι μια ταινία την οποία είχε κάνει ο Δημήτρης Τράγκαλος, η οποία είχε πολύ καλή πορεία στο εξωτερικό και σε διάφορα άλλα φεστιβάλ εκτός από τα κλασικά τα δικά μας, ξέρεις. Mm-hmm, mm-hmm. Τα παιδιά του δεν τα παίζει πολύ ο ελληνικός κινηματογράφος.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Και έκανε αυτή μια καλή πορεία. Ο Δημήτρης Τράγκαλος είναι φίλος, είναι συνάδελφος στην ΕΡΤ, ήταν στο τμήμα κινηματογραφίας που έχει καταργηθεί βέβαια τώρα. Και τώρα κάνει πολύ ωραίες δουλειές, πολύ ωραία πράγματα. Έχω γράψει μουσική για τις ταινίες του Δημήτρη σε τρεις ταινίες.
1: Και η μία δεν έχει βγει ακόμα.
3: Η τελευταία δεν έχει βγει, είναι για ένα ποιητή πολύ πολύ σημαντικό. Θα βγει και θα πούμε πράγματα.
1: Όταν έρθει η ώρα, βεβαίως.
3: Και είπα μια που ήθελε να έρθει στη Θεσσαλονίκη με τη Χίλντα, την αγαπημένη του σύντροφο και συνεργάτη του βέβαια σε πολλά πράγματα και άνθρωποι του πολιτισμού κι αυτοί. Θα έρθουν εδώ και είπαμε να το συνδυάσουμε, να κάνουμε μια ωραία προβολή.
1: Στον Πολυχώρο αυτή... τέχνης, στο καφέ Λυσασμένη Γάτα. Που βρίσκεται πίσω από την ΙΑΘ εδώ στην περιοχή της Ροτόντα, Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 4.
3: Εκεί, ναι.
1: Την Παρασκευή, αυτή που μας έρχεται. Παρασκευή,
2: 22 ναι. Μαΐου, 8:30 το βράδυ.
3: Λοιπόν, η ιδιαιτερότητα τώρα που έχει αυτή η προβολή είναι ότι κάνουμε αυτή την προβολή της ταινίας που είναι 77 λεπτά. Mm-hmm. Το καλό με αυτό και το αξιόλογο που είχε δεν είναι, ας πούμε, μια ταινία ρεμπέτικη, ας πούμε, για το ρεμπέτικο. Είναι μια ταινία που ψάχνει να βρει τους ρεμπέτες του εξωτερικού, τους ανακαλύπτει και τους ακολουθεί. Δηλαδή από το Λονδίνο μέχρι την Κωνσταντινούπολη, μέχρι οπουδήποτε αλλού και είναι άνθρωποι μουσικοί, πολύ σημαντικοί μουσικοί που παίζουν ρεμπέτικα οι οποίοι δεν είναι Έλληνες.
1: Καταπληκτικό.
3: Και είναι αυτό το πλάνο το οποίο έχει, είναι μια ταινία πολύ βατή, ντοκιμαντέρ, η οποία έχει γι' αυτό το φιξιόν μέσα του. Το ξέρεις, είναι και... Δεν είναι μόνο, δηλαδή τη βλέπεις ευχάριστα σαν ταινία, δεν βλέπεις μια ντοκιμαντέρ μόνο. Όταν τελειώσει λοιπόν αυτή η ταινία θα γίνει μια παρουσίαση, θα είναι και ο Δημήτρης ο Τράγκαλος εδώ. Θα μιλήσουμε, θα πούμε μερικά πράγματα και όποιος θέλει να μιλήσει θα μιλήσει.
1: Σύντομη συζήτηση με το κοινό.
3: Σύντομη συζήτηση με το κοινό και μετά, επειδή έχει δύο χώρους αυτός ο χώρος
1: της Λυσσασμένης
3: Γάτας.
1: Της Μαριάννας.
3: Λυσσασμένη Γάτα είναι, ξέρεις, από...
2: Αυτό ήταν spoiler.
1: Το θεατρικό.
2: Ήταν spoiler αυτό.
1: Σωστά.
3: Και να πούμε επίσης ότι είναι ένα πολύ καλός χώρος, λίγο κρυμμένος, αλλά κρυμμένος μέσα στο κέντρο. Δηλαδή, δεν θα πεις
1: τώρα, αν αρχίσεις εσύ να κάνεις εκεί εκδηλώσεις, θα τον κάνεις γνωστό το χώρο.
2: Είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση για αυτό το χώρο. Οπότε δεν είναι δύσκολο να μαθευτεί.
3: Και το θέμα είναι τώρα ότι μετά είπαμε να κάνουμε ένα δρόμενο, στο οποίο δρόμενο θα είναι ως εξής. Θα παίξω εγώ κάποια κομμάτια από τη μουσική που έχω γράψει για την τρίτη ταινία, αλλά και για τις υπόλοιπες, κάποια θέματα. Και μετά ο Σώτος Ζαχαριάδης και ο Νικόλας Καραγκούνης θα παίξουν μπουζούκι και κιθάρα με τον δικό τους τρόπο,
1: τραγουδήσουν
3: τα τραγούδια ρεμπέτικα που να έχουν και ένα στυλ από αυτά τα οκούσματα. Δεν παίζουν όλα, δηλαδή δεν το κάνουμε, ξέρεις,
1: ναι,
3: φιλολογικό,
1: τα κλασικά, πούμε, ναι. Ναι, ναι.
3: Απλά θα παίξουν κάποια κομμάτια και θα δώσουν αυτό το χαρακτήρα το παραίστικο του ρεμπέτικου τραγουδιού που έρχεται τώρα να βγει. Δηλαδή εγώ βλέπω σε πολλά μαγαζιά που έχω πάει, σε πολλούς χώρους που έχω πάει, ότι η καινούργια έτσι
1: γενιά
3: ματιά
1: και
3: η καινούργια γενιά των
1: που ασχολείται με το ρεμπέτικο,
3: ναι, έχουν ένα δικό τους ύφος και στυλ, αλλά ταυτόχρονα κρατούν
1: την
3: παράδοση, ουσία, ναι, και την παράδοση.
1: Είμαστε μια παρέα.
3: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Αυτό το βλέπω στα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά κρατάνε τα ρεμπέτικα με το δικό τους τρόπο και έχουν φωνές εξαιρετικές. Δεν μοιάζουν, αλλά ακολουθούν, αν θέλεις, αυτό το πράγμα, επειδή το έχουν σπουδάσει κιόλας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που έχουμε πολύ καλούς μουσικούς.
1: Εμείς αυτό το ξέρουμε με τη Μαριάννα Καλαϊτζή πολύ καλά, γιατί κατά καιρούς έχουμε φιλοξενήσει τέτοιες ομάδες όπως η Λακυρντή, νέοι άνθρωποι με πολύ ταλέντο και πολύ ανάγκη για να διατηρήσουν αυτά τα τραγούδια και να τα να τα μάθουν μέσα από αυτούς και οι νεότερες γενιές.
2: Και με πόσο σεβασμό το κάνουν
1: με
2: αυτό.
1: Με σεβασμό
2: και αγάπη.
1: Ναι. Ακριβώς.
3: Και κάτι άλλο έχω να πω, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε πολλές καινούργιες γωνιές ή, αν θέλεις, καινούργιες φωλιές του ρεμπέτικου τραγουδιού. Είχε ανοίξει και το ρέμα ξανά με ρεμπέτικο που παίζει τώρα. Δυστυχώς έχουμε μια απώλεια που χάσαμε την Τουμπουκλίκα, δηλαδή επειδή φύγε ο υπεύθυνος του μαγαζιού, αλλά θα ξανανοίξει από ό,τι έμαθα, και νομίζω ότι γίνονται πράγματα και γίνονται και πολλές έτσι μικρές σκηνές, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, να ξαναγίνουμε μεγάλες παρέες αυτά τα μαγαζιά και να σιγοτραγουδάμε τα θάνατα αυτά τα τραγούδια.
3: Επίσης αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι εγώ, ας πούμε, αγαπάω πάρα πολύ το ρεμπέτικο, αλλά μαζί όλο αυτό το πράγμα θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον μετά στην επόμενη εξέλιξη και την ταινία την καινούργια που ετοιμάζει ο Δημήτρης Τράγκαλος και θα τη φέρει στη Θεσσαλονίκη.
1: Να ξαναπούμε λοιπόν πως θα γίνει η προβολή «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά» στο Πολυχώρο Τέχνης Καφέ Ηλισσαβέτη.
3: 8.30 το βράδυ. Ναι.
1: 8.30 το βράδυ. Η είσοδος είναι, νομίζω, 10 ευρώ με ένα ποτό.
3: Ναι, ναι, με ποτό. Ναι.
1: Με ένα ποτό, πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο ετοιμάζεις?
3: Τι άλλο ετοιμάζω? Ετοιμάζουμε.
1: Δεν το ξέρω καθόλου αυτό.
2: Όχι, ούτε εγώ ιδέα
1: για αυτό
2: δεν
1: που θα μας πει, ιδέα
2: πρέπει
1: δεν
2: να
1: έχω.
2: Μας ενημερώσεις.
1: Πρέπει να μας πεις κάτι.
3: Να σας πω κάτι, είναι το λέω γιατί να τριχιάζω, και πραγματικά να τριχιάζω, γιατί ήταν μια ιδέα που μου είχε έρθει πριν από 2,5 χρόνια. Εκεί γύρω, τρία, όχι δύο, 2,5, δεν είναι τρία.
1: Ναι.
3: Είναι όσο χρονών είναι η κόρη του Λιάκη.
2: Α, μάλιστα.
3: Και τους 9 μήνες που ήταν στην κοιλιά. Γιατί τότε μαθεύτηκε ότι ήταν, ότι είχαν...
1: Περιμένανε
2: μαζί με τη μικρή, γεννιόταν και η ιδέα.
3: Ναι. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό στο συνάδελφο συντακτών, σε αυτόν τον χώρο, τον οποίο εμείς τον κάνουμε υπέροχο, δηλαδή το χώρο του... Το χώρο που ξέρεις, τον κάθε χώρο μπορείς να το φτιάξεις, να του δώσεις προσωπικότητα.
1: Οι άνθρωποι είναι που του δίνουν, ναι, και οι εκδηλώσεις που
3: δεν ήξερα τι θα γίνει, δεν ήξερα. Εκείνος ο χώρος, λοιπόν, εκείνη την ημέρα, τον Νοέμβρη, πρώτη μέρα του Νοέμβρη ήταν, που έγινε στην ΕΣΥΕΜ, στο χώρο εκδηλώσεων,
1: ναι,
3: το αφιέρωμα στην Κατερίνα Γόγου, είχαμε το αδιαχώρητο. Όταν λέμε το αδιαχώρητο, δεν λέμε υπερβολές. Ήταν γεμάτο τα πάντα. Τα σκαλιά, απ' έξω ο κόσμος, ήθελε να μπει και δεν μπορούσε.
1: Και οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι.
3: Και
1: να πούμε,
3: οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι. Μετά μου το ξαναζητήσανε, μου το ζήτησε πολλοί κόσμος. Αλλά ξέρεις, δεν είναι εύκολο να πάει ένα πράγμα έτσι σε χώρους ανάλογα. Το σκεφτόμουν, έλεγαν έτσι, αλλιώς να το κάνουμε. Και μετά ήρθε η πρόταση από τον Μπάμπη τον Μπίκα και από τη Μαρίνα τη Μεϊντάνη για τον εξαιρετικό χώρο. έκφρασης και δημιουργίας αλλά και πολιτικής στάσης του Μπάμπη του Μπίγα για το Infolibre, που εκεί είναι όλα τα παιδιά και ο Σπυριδονίδης και όλοι οι άλλοι που κάνουν μεγάλη και σημαντική δουλειά σε όλους τους χώρους αλληλεγγύης και τα λοιπά, και κάνουν και τώρα διάφορες εκδηλώσεις, και παίχθηκε η γη. Και εκεί έλεγα τι θα γίνει. Γέμισε ο χώρος, δεν ξέραμε που να τους βάλουμε.
1: Το αδιαχώρητο και εκεί.
3: Και έρχεται πλέον η συνεργασία η δική μας, που γιατί να πούμε ότι την Κατερίνα εγώ την παίξαμε εδώ όλοι μαζί, με τη Μαριάννα, με τον Νικητόπουλο, με τον κόσμο που ήταν εδώ, και βέβαια και εσύ με την...
1: Μετά στην Ιδρία.
3: Ναι. Και μετά
1: που ήταν μια ωραία βραδιά.
3: Και μετά πήγαμε στην Ιδρία.
2: Πέρυσι τον Ιούνιο.
3: Πήγαμε στην Ιδρία και εκεί.
1: Ναι.
3: Και εκεί έγινε το αδιαχώρητο.
1: Ήταν εξαιρετικά στον πεζόδρομο έξω από την Ιδρία.
3: 11 Ιουνίου ήταν το τι
2: πρέπει να 11 Ιουνίου.
1: Ναι. Σημαντική και ημέρα για μας.
3: Και θυμάσαι, α πούμε, ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν ο κόσμος τελείως διαφορετικός από τον κόσμο που είχε έρθει στα άλλα.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
3: Τώρα
1: και ανάλογα
3: του χώρου. Μου το ξαναζήτησαν σε διάφορους χώρους.
1: Οπότε είπα, πάμε όμως, για άλλη μια φορά.
3: Πάμε
1: Κατερίνα,
3: για μια άλλη φορά να πάμε στην Ταράτσα που την αγαπάμε πολύ. Γιατί εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΜΘ και το Μορφωτικό Ίδρυμα είχαν τη χαρά και εγώ το ίδιο να συνεργαστούμε μαζί σε δύο βραδιές που τις ξέρει η Μαριάννα που είχε έρθει εκεί. Με αυτές τις δύο εκδηλώσεις για τον Λιβαδίτη και για τον Αναγνωστάκη, που και εκεί γινόταν χαμός και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τώρα ξαναπάμε εκεί. Νομίζω ότι πάμε ως οικογένεια εμείς εδώ.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Θα είμαστε οικογένεια.
3: Πάμε ως οικογένεια και χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι και μαζί μας και η Γαβριέλα Σαμψονίδου.
1: Που πέρασε και η Γαβριέλα από εδώ, από το ραδιόφωνο.
3: Και θα είμαστε και τα καινούργια άτομα είναι η Γαβριέλα Σαμψονίδου και ο Νικόλας Καραγκούνης, ο οποίος παίζει και στην προηγούμενη σε αυτήν την εκδήλωση, αλλά θα παίξει και εκεί.
2: Και είναι πάλι Ιούνιο, είναι 12
1: Ιούνιου. 12 Ιούνιου, βράδυ Παρασκευή, θα είμαστε όλοι εκεί.
3: 8.30 ώρα εκεί και νομίζω
1: στην
3: ότι.
1: Στην ταράτσα της ΕΣΥΕΜΘ που είναι πολύ όμορφη.
3: Νομίζω ότι έχουμε και πάλι. Δηλαδή το διαφοροποιούμε κατά κάποιον τρόπο, νομίζω ότι θα το ξέρετε αυτό και το κάνετε
1: εσείς. Θα έχει πάλι το ενδιαφέρον του, αυτό είναι σίγουρο.
3: Ναι, και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και μια εκπομπή εκεί και να πούμε περισσότερα και να πούμε και.
1: Πλησιάζει ο καιρός,
3: να πούμε την αξία. Εδώ τι κάνουμε τώρα και σε αυτό το τομέα, για να πω και αυτό που είναι και το καινούριο στοιχείο. Είπα και τον Γιώργο Τολιάκη και τον Νικόλα Καραγκούνη να ετοιμάσουν κάποια κομμάτια του Νικόλα Άσιμου, γιατί συμβαδίζανε σε πολλά πράγματα ο Νικόλας Άσιμος με την Κατερίνα Γόγου και ήταν και φίλοι. Και αυτό ήταν μια ιδέα που ήρθε με την επίσης συναδέλφισα και αγωνίστρια την Χρυσή, την Κοσμάτου από την Πάτρα, που έχουμε συνεργαστεί ναι, και εδώ ξέρεις και στον αγώνα και τα λοιπά. Θα ήθελα να είναι πολύ εδώ, μακάρι να μπορέσει να έρθει και αυτή. Αυτά.
1: Ομορφιές λοιπόν, ομορφιές. Εδώ είμαστε, είναι υπέροχα, ναι. Όχι απλά ωραία. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε Αλέξανδρε και να ακούσουμε στη συνέχεια
2: τι άλλο.
1: Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά.
3: Ναι, ωραία. Σας περιμένουμε εκεί παιδιά, στη Λυσσασμένη Γάτα.
2: Παρασκευή 22 Μαΐου.
3: Έτσι, γεια. Yeah.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Σε περισσότερες από 30 χώρες, σήμερα 17 Μαΐου, γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της διφοβίας. Είναι μία από τις ετήσιες καμπάνιες που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για τις διακρίσεις που βιώνουν τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
1: Ξεκίνησε το 2004 ως Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η επιλογή να είναι η 17η Μαΐου σχετίζεται με την απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας να μην θεωρείται ασθένεια η ομοφιλοφιλία.
0: Γιατί έτσι.
1: Όχι απλά ασθένεια, τους κάνανε λοβοτομές, τους ανθρώπους τους κλείνανε σε ψυχιατρία κάποτε. Ο όρος ομοφοβία επινοήθηκε τη δεκαετία του 60 από τον Αμερικανό ψυχολόγο George Weinberg.
0: Το 2009 προστέθηκε στον τίτλο της καμπάνιας η τρανσφοβία και το 2015 η διφοβία, για να αναγνωριστούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τρανσεξουαλικά και τα αμφιφιλόφιλα άτομα.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: θα κλείσουμε την εκπομπή με μια αναφορά σε μια ηθοποιό που προσωπικά την έβρισκα πάρα πολύ καλή. Ποτέ μπορεί να μην έκανε το μπαμ, αλλά ήταν σταθερή ηθοποιός.
2: Σταθερή
1: καλή.
2: Αξία.
1: Ακριβώς. Έφυγε το 2008 σε ηλικία 81, Σικέτη Πάνου. Αν το όνομα δεν σας λέει πολλά, να πω ότι ήταν η παρτενέρ συνήθως στη μεγάλη οθόνη του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Η Σικέτη Πάνου που γεννήθηκε στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, εγκαταστάθηκε από μικρή με την οικογένειά της στην Αθήνα και ξεχώρισε ως παιδί θαύμα. Είχαμε και εμείς τα παιδιά θαύματα.
2: Βέβαια, τι. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτε.
1: Ακριβώς. Όταν ήταν 16 χρονών, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο δίπλα στον Εμίλιο Βεάκη, τον Δημήτρη Χόρ, στην δραματική ταινία «Η φωνή της καρδιάς».
2: Σε συνέχεια σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θοδωσιάδη και ξεκίνησε να παίζει σε ταινίες από το 1945 στη Βίλα με τα Νούφαρα μέχρι το 1954 που εγκατέλειψε προσωρινά τον κινηματογράφο λόγω γάμου και επανήλθε το 1960 με την ταινία του Ντίμη Δαδύρα «Ένας Δον Ζουάν για κλάματα» με το Λάμπρο Κωνσταντάρα και ξεκίνησε μια νέα καριέρα. Έπαιξε σε 30 ταινίες στον κινηματογράφο και αναδείχθηκε το ταλέντο μιας κομψής ψηλόλιγνης ντάμας.
1: Από το 1961 και μετά έπαιξε και στο θέατρο, σε παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου. Η τελευταία της θεατρική εμφάνιση ήταν το 1997 στο έργο «Επικίνδυνες σχέσεις» του Λακλό, όπου υποδίθηκε την κυρία Ντερόσμον σε σκηνοθεσία του Κώστα Καζάκου.
2: Και το 1971 ήταν η αρχή της τηλεοπτικής της καριέρας. Στη σειρά του Θήμιου Καρακατσάνη είχε παίξει τότε στο γραφείο Συνοικεσιών, που προβλήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοτηλεόρασης, ΕΙΡΤ. Και συνέχισε με σημαντικούς ρόλους σε πολλές τηλεοπτικές σειρές.
1: Και στην ιδιωτική τηλεόραση την είδαμε σε κάποιες σειρές. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες.
2: Μεσημέριασε.
1: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, θα έλεγα.
2: Ο Μανουσάκης, ο Κωνσταντίνος ήταν στη ρύθμιση του
1: ήχου. Ο Μαρκουλάκης.
2: Πολύ καλύτερος. Μανουσάκη.
1: Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Βέβαια. Εδώ θα είμαστε στον 102 FM, μία το μεσημέρι, πάντοτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τα ζάρια που θα ρίξεις. Πληγώθηκαν τα δάχτυλα σου έλεγες. Επιδεσμούς πως έχεις για αποδείξεις. Κουραστική ζωή από τα χάδια μας. Σαν να έκαναν τα χέρια διαρρήξεις. Κι εγώ που ξενυχτούσα στα σκοτάδια μας.

βραχή. Δίνει σινιάλο μυστικό των υπονόμων.

φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για θεά του

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο κλείσιμο των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από αυτή περνάει ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της παράταξης και σημείωσε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο συμμετέχοντες στους αγώνες. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015. Έκανε λόγο για θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους, ενώ έθεσε το ερώτημα ποιος θα μπορούσε να χειριστεί μία κρίση. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται με την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον ενώ κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια. Όπως ανέφερε, η ακρίβεια, η κατάσταση στους σιδηροδρόμους, η αδιαφάνεια και η υπονόμευση των θεσμών αποτελούν καθρέφτη της κυβερνητικής πολιτικής. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τόνισε ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποχώρηση της κυβέρνησης, αλλά και να μην αντικατασταθεί από έναν άλλον Μητσοτάκη. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην υπουργού στον πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Στο νέο μήνυμά του στο Facebook, ο ίδιος χαρακτηρίζει φλιναφήματα τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, ενώ καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα και από τα όργανα, λέγοντας ότι ο χώρος έχει ακόμα πολλά να δώσει. Οι εξελίξεις συνδέονται με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Με νέα ανάρτησή του, ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνει πιο κοντά την ανακοίνωση, αφού το βίντεο στην ανάρτησή του συνοδεύεται με τη φράση «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματός του είναι 26 Μαΐου, ενώ ως χώρος έχει επιλεχθεί το θυσίο. Σώρος άνδρα εντοπίστηκε στο βουνό πάνω από το πλατανόρευμα του Δήμου Σερβίου το μεσημέρι. Πιθανολογείται πως ανήκει σε 78χρονο που είχε εξαφανιστεί από το χωριό του στις 6 Μαΐου και έπασχε από άνοια. Στην αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας πατινιών για ανήλικους κάτω των 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τα ιδιόκτητα πατίνια και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα εκτός προδιαγραφών. Κλείστες θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, κρίσιμες εξελίξεις καταγράφονται στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται τις επόμενες ώρες να αποφασίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη παραμένει επιφυλακτική απέναντι στην Ουάσιγκτον, ενώ στην Αμερικανική Πρωτεύουσα βρίσκεται και ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για επαφές σχετικά με πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες. Παράλληλα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις. Ο Γιάσερ Αμπάς, ο μεγαλύτερος γιος του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, εξελέγει στην Κεντρική Επιτροπή της Φατάχ. Συναγερμό σήμαινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έπειτα από επίθεση με ντρόν στον πυρηνικό σταθμό Μπαρακά στο Αμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με τις αρχές, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια εκτός της εσωτερικής περιμέτρου του σταθμού. Σε ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας X διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε επηρεάστηκαν τα επίπεδα της ραδιολογικής ασφάλειας. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Τάρα και τον Μπανκαράγκα, ενώ ο Κίλας με το Φέρτο τερμάτισε στη 10η θέση. Στο 84% η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την Ερτένα από τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας 15 ετίας. Για λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών. Θερμοκρασία από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εσωκομματικές διαδικασίες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με 3.023 συνέδρους να καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα 214 υποψηφίους για τη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος. Από τη διαδικασία θα εκλεγούν 150 μέλη, ενώ περισσότερα από 300 συμμετέχουν ως εξ οφίτσιο μέλη. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής, αναμένεται συνεδρίαση του οργάνου στα τέλη Μαΐου για την ανάδειξη του νέου γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος γραμματέας θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα και θα αναλάβει καθήκοντα μέσα στον Ιούνιο. Νωρίτερα, εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο κλείσιμο των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από αυτή περνάει ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της παράταξης και σημείωσε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να μασύρουν στο χάος του 2015 και έκανε λόγο για θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους. Να προκηρύξει εκλογές αντί να θέτει ψεύτικα διλήμματα, κάλεσε τον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, ως επιβεβαίωση της αλαζονίας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης, χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς στην καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο σχετικό σχόλιο του, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μονοδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τόνισε ότι ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποχώρηση της κυβέρνησης, αλλά να μην αντικατασταθεί από έναν άλλον Μητσοτάκη. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην Υπουργού στον Πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Σε νέο μήνυμά του στο Facebook, ο ίδιος χαρακτηρίζει φλιναφήματα τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. Οι εξελίξεις συνδέονται με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται στο τέλος του μήνα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα δύο γυναίκες να ανασυρθούν χωρίς αισθήσεις τους από το ένα όχημα. Τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τεράστιες καταστροφές στις καλλιέργειες άφησε πίσω τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την Παρασκευή την Αξιούπολη, το Πολύκαστρο και τον κάμπο του Δήμου Παιωνίας του Κιλκής. Μέσα σε λίγα λεπτά το έντονο φαινόμενο ισοπαίδωσε χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, μπαμπάκι και ηλιόσπορο. Οι αγρότες περιοχής δηλώνουν απελπισμένοι, εκφράζοντας φόβους ότι δεν θα μπορέσουν να ανακάμψουν οικονομικά. Στην αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας πατινιών για ανήλικους κάτω των 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τα ιδιόκτητα πατίνια και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα εκτός προδιαγραφών. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες στιγμές αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες αν θα επαναληφθούν οι επιθέσεις. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προχώρησαν σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις στην πρόταση της Τεχεράνης για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Συναγερμό σήμαινε νωρίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έπειτα από επίθεση ντρόν στο πυρηνικό σταθμό Μπακαρακά στο Αμπού Ντάμπι. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε επηρεάστηκαν τα επίπεδα της ραδιολογικής ασφάλειας. Στο 84% η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την ΕΡΤ, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας 15 ετίας. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού με την Τάρα, ενώ ο Αικίλας με το Φέρτο τερμάτισε στη 10η θέση. Και λίγα λόγια για το καιρό. Γενικά έρθριος καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγο σποραδικών βροχών, θερμοκρασία από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εσωκομματικές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία με τους 3.023 συνέδρους να εκλέγουν τη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος. Από τη διαδικασία θα εκλεγούν 150 μέλη, ενώ περισσότεροι από 300 θα συμμετέχουν ως εξ οφίσιο μέλη. Μετά την ολοκλήρωση εκλογής αναμένεται συνεδρίαση του οργάνου στα τέλη Μαΐου για την ανάδειξη του νέου γραμματέα. Στην καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών ως ζήτημα κυβερνητικής ετοιμότητας και ευρωπαϊκής αξιοπιστίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ακυβερνησίας και πειραματισμών. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, απέρριψε το σύνθημα Μητσοτάκης ή χάος και κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν πρόσωπα και προγράμματα, ενώ έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος για ενότητα και συστράτευση, τονίζοντας ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες. Σφοδρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε εκλογές αντί να θέτει ψεύτικα διλήμματα. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται ως ο μοναδικός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Ζαχαριάδη, έκανε λόγο για προσπάθεια ωρεοποίησης της πραγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μπορεί να κατευναστεί με επικοινωνιακή διαχείριση. Η ελληνική λύση, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό, ότι ζητά τρίτη θητεία χωρίς να έχουν επιληθεί βασικά ζητήματα της οικονομίας αλλά και της καθημερινότητας των πολιτών, όπως η μισθή και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Τέλος, στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ζητούν ευρύτερη συμπόρευση των δυνάμεων απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Εξέλιξη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με απόφαση Σοκράτη Φάμελου. Σε νέο μήνυμά του, ο Παύλος Πολάκης χαρακτηρίζει φλιναφήματα τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στην πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τεράστιες καταστροφές καλλιέργειες άφησε πίσω της η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την Παρασκευή την Αξιούπολη, το Πολύκαστρο και τον ενιαίο κάμπο του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Μέσα σε λίγα λεπτά το έντονο φαινόμενο ισοπαίδωσε χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ομοθέτηση δέσμης μέτρων στήριξης συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να τεθούν σε εφαρμογή ήδη από τον Ιούνιο. Μετά την ψήφιση του νόμου προβλέπεται ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί με εισοδηματικά κριτήρια έως και 40.000 ευρώ για τα ζευγάρια προς αυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί και από 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Παράλληλα, μέσα στον Ιούνιο ανοίγει πλατφόρμα για αγρότες με επιδότηση 15% στα λιπάσματα, ενώ πριν από τον Ιούλιο ενεργοποιείται ρύθμιση 72 δόσεων γεωφυλές προς το δημόσιο. Την ίδια ώρα εξετάζεται η παράταση της επιδότησης καυσίμων λόγω υψηλών διεθνών τιμών στο πετρέλαιο. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών, συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες στιγμές αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες αν θα επαναληφθούν οι επιθέσεις. Την ίδια ώρα, τα Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ δεν προχώρησαν σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις στην πρόταση της Τεχεράνης για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Νέα δημοσκόπηση της Maureen Common δείχνει ότι η κοινή γνώμη στη Βρετανία έχει στραφεί κατά του Brexit, με περίπου το 50% των πολιτών να δηλώνει πως σήμερα θα ψήφιζε υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόλις το 27% θα επέλεγε ξανά την έξοδο, ενώ περίπου η μισή τάσσονται υπέρ νέου δημοψηφίσματος. Η αλλαγή αποδίδεται κυρίως στους νεότερους, αλλά και στη δυσαρέσκεια για τα αποτελέσματα του Brexit. Στο 84% έφτασε η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την ΕΡΤ 1, από τα υψηλότερα μάλιστα ποσοστά της τελευταίας 15ετίας. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έρθριος καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών. Η θερμοκρασία θα είναι από μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Αυτό που κάποιοι το λένε σήμερα, που άλλοι θα το πούνε χθες, κι άλλοι το είπαν σε 10 χρόνια από τώρα, για μένα είναι κάτι που δεν είδα. Δεν έγινε για μένα και δεν θα γίνει ποτέ. Τα σώματά μας, τα φιλιά μας, αυτά που πρέπει να κάνουμε αύριο, το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας σβήνεται σιωπηλά με σφουγγαράκι από ένα κατακόκκινο δάχτυλο. Μου λες σ' αγαπώ, αλλά εγώ ακούω μόνο το ανεμιστηράκι του λάπτοπ. Μου λες σ' αγαπώ, ενώ μιλάω με τη φίλη μου που μιλάει μέσα από το χώμα.

σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει.

Γι' αυτό και πάντα μου άρεσαν οι ταινίες που δεν έχουν πλοκή. Σκοτώνεται ένας αστυνομικός, τη μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει.

ακούσεις κάποιον που θέλει να σου πει πως πρέπει να ζήσεις. Από τα μεγάφωνα της Αθήνας ακούγε το πρώτο sample που χρησιμοποιήθηκε στο hip hop. Εκβιαστικό, εκτιθλωτικό, εμείς λέμε σ' αγαπώ. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, ακόμα και στα παπούτσια, στα πόμολα. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, γιατί δεν έμεινε τι άλλο να πούμε. Τα είπαμε όλα, στο τηλεφώνημα που μας τελείωσε τις μονάδες.

ανοίξουμε τις εκφορδίες και να φτάσουμε επιτέλους σε ένα ρεφρέν. Έλα να κλείσουμε τα μάτια μας και να ονειρευτούμε ότι είμαστε στην Αυστραλία. Η μπύρα έχει ζεσταθεί, ακούμε τρίφιτς από MP3.

Ολολείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς. Προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει. Δεν θα ξέρεις για μένα πολλά, μα θα έχω αλλάξει.

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι. Άλλοι ψάχνουν στους δρόμους γιατί δεν αντέχουν ώρα πια μόνοι.

Κάποιοι ζουν ξανά τα γνωστά και δηλώνουν ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά, γιατί έχουν καρδιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών, ως ζήτημα κυβερνητικής ετοιμότητας και ευρωπαϊκής αξιοπιστίας, έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ακυβερνησίας και πειραματισμών στην καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, απέρριψε το σύνθημα Μητσοτάκης ή χάος και κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν πρόσωπα και προγράμματα, ενώ έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος για ενότητα και συστράτευση, τονίζοντας ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Από τη διαδικασία θα εκλεγούν 150 μέλη, ενώ περισσότερα από 300 συμμετέχουν ως εξ οφίσιο. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής, αναμένεται η συνεδρίαση του οργάνου στα τέλη Μαΐου για την ανάδειξη του νέου γραμματέα. Σφόδρα κριτική στο μεταξύ άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να φτιασιδώσει όσα οι πολίτες ζουν στην καθημερινότητά τους, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζητούν τα στελέχη του κόμματος για την αντιμετώπιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός έχει θράσος να ζητά και τρίτη θητεία, όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς παρά μόνο στα δικά του παιδιά, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε περίτρανα μια κυβέρνηση που ήδη κινείται με όρους προεκλογικής αγωνίας και έναν ανασφαλή Πρωθυπουργό, σχολίασε η Νίκη. Φλήνα φήματα και χωρίς καμία βάση χαρακτηρίζει τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα ο βουλευτής Παύλος Πολάκης σε νέα του ανάρτηση. Στο μεταξύ, με ενδιαφέρον αναμένονται εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, πιθανόν στο τέλος του μήνα. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν ελαφρά. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την νομοθέτηση δέσμης μέτρων στήριξης συνολικού ύψους 800 εκατομμύριων ευρώ με στόχο να τεθούν σε εφαρμογή ήδη από τον Ιούνιο. Μετά την ψήφιση του νόμου, προβλέπεται η ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί με εισοδηματικά κριτήρια έως 40.000 ευρώ για τα ζευγάρια, προς αυξημένα κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί και από 39.000 ευρώ για μονογονοϊκές οικογένειες. Παράλληλα, μέσα στον Ιούνιο ανοίγει πλατφόρμα για αγρότες με επιδότηση 15% στα λοιπάσματα, ενώ πριν τον Ιούλιο ενεργοποιείται ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο. Την ίδια ώρα εξετάζεται και η παράταση της επιδότησης καυσίμων λόγω υψηλών διεθνών τιμών πετρελαίου. Με εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, δωρεάν εισόδους και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα τιμηθεί η Διεθνής ημέρα μουσείων σε όλη την Ελλάδα αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θα προσφέρουν δωρεάν δράση για το κοινό, θεματικές ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια για μαθητές και οικογένειες. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενίσχυση της σχέσης των πολιτών με την πολιτιστική κληρονομιά και η ανάδειξη του ρόλου των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία μέσα από τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση με το κοινό. Στη θέση 2 τώρα του βαθμολογικού πίνακα που δίνει το εισιτήριο για το Champions League επικεντρώνονται τα βλέμματα σήμερα στην 6η και τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1 έως 4 στη Super League. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα δώσουν μάχη μέχρι τελευταία στιγμή αφού η ΑΕΚ που υποδέχεται τους ερυθρόλευκους είναι ήδη πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί το δικέφαλο στην άδεια λεωφόρο όπου και παίζει για τελευταία φορά είναι τέταρτος. Έντρα στα παιχνίδια στις 7.30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες στιγμές αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία, ενώ σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες αν επαναληφθούν οι επιθέσεις. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ δεν προχώρησαν σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις στην πρόταση της Τεχεράνης για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Νέα δημοσκόπηση της Morning Common δείχνει ότι η κοινή γνώμη στη Βρετανία έχει στραφεί κατά του Brexit, με περίπου το 50% των πολιτών να δηλώνει πως σήμερα θα ψήφιζε υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόλις το 27% θα επέλεγε ξανά την έξοδο, ενώ περίπου η μισή τάζονται υπέρ του νέου δημοψηφίσματος. Η αλλαγή αποδίδεται κυρίως στους νεότερους και στη δυσαρέσκεια για τα αποτελέσματα του Brexit. Και λίγα λόγια για το καιρό. Για αύριο προβλέπεται από την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία στη Μακεδονία και Ερυθράκη ο καιρός να είναι κατά βάση αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 26 αλλά και 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, που αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους άνεμους 3 με 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

γράφει ο Τζοβάνι Βέργκα προς τον συγγραφέα Σαλβατόρε Φαρίνα. «Εγώ θα στα διηγηθώ όλα, ακριβώς με τον τρόπο που τα συνέλαβα τις ώρες που περιπλανιόμουν στα μονοπάτια των αγορών, χρησιμοποιώντας περίπου την ίδια απλή και περιγραφική γλώσσα, όπως αυτή ενός λαϊκού αφηγήματος. Και εσύ νομίζω θα προτιμήσεις να δεις κατάφατσα τα γεγονότα και σαφή όπως είναι, χωρίς να αναγκαστείς να ανατρέξεις κατά από τις γραμμές του κειμένου, διαμέσου του φακού του συγγραφέα. Τα ανθρώπινα συμβάντα, ως τέτοια καθοδηγούν τη σκέψη μας περισσότερο από κάθε τι άλλο. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να κατανοούνται ως απτά γεγονότα τα πραγματικά δάκρυα, η πυρετή και τα αισθήματα που κατατρώνε το πετσί μας. Υπόγεια ενώνονται, διακλαδίζονται, εκτυλίσσονται, οριμάζουν τα πάθη των ανθρώπων διαμέσου μιας μυστηριώδους διαδικασίας, με τα πήγαινέλα τους που συχνά μοιάζουν αντιφατικά. Ως δυνατός πόλος έλξης θα λειτουργήσει εφ' εξής, για πολύ καιρό ακόμα, αυτό που ονομάζουμε περιεχόμενο του αφηγήματος και η μοντέρνα ανάλυση διατίθεται να τα παρακολουθήσει με τον γνωστό επιστημονικό ενδιασμό της. Θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, πως ετούτο εδώ η αναφορά του μεγάλου Τζοβάνι Βέργκα ουσιαστικά αποτελεί τη γέννηση του βερισμού, που ήταν μια ξεκάθαρα ιταλική ερμηνεία του νατουραλισμού που είχε γεννηθεί στη Γαλλία από τον Εμίλ Ζόλα. Τίποτα δεν γεννιέται όμως από το τίποτα, πλην της ίδιας της ζωής, κατά τη θεολογία. Όλα ακολουθούν μια συγκεκριμένη αλληλουχία μέχρι να φτάσουμε κάπου. Επιρροές, συμπτώσεις. Θα ξεκινήσουμε από πολύ μακριά, μέχρι να φτάσουμε στην 17η Μαΐου του 1890, όταν κάνει πρεμιέρα στη Ρώμη αυτό που ακούτε, η όπερα «Καβαλερία Ρουστικάνα» του Πιέτρο Μασκάνι.

καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο. Το 1880, όταν ο Ζολά ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του νατουραλισμού, μία ομάδα νεαρών μυθιστοριογράφων εκδίδει μία συλλογή διημάτων με τίτλο «Οι βραδιές του Μεντάν», τίτλος που παραπέμπει στο εξοχικό του Ζολά, όπου συνήθισαν να συγκεντρώνονται. Το θέμα των διηγημάτων είναι κοινό, ο γαλλοπρωσικός πόλεμος του 1870. Ο Γκί ντε Μοπασάν πρωτοεμφανίζεται στα γράμματα με την νουβέλα «Η Χοντρομπαλού» το 1880. Η αξία του αναγνωρίζεται αμέσως και ο ίδιος γίνεται γρήγορα διάσημος με μια σειρά διηγημάτων που έχουν συνήθως ως θέμα την επαρχιακή ζωή στην Νορμανδία. Από το σύνολο του έργου του αναδύεται μια πεσιμιστική άποψη για την ανθρώπινη μοίρα. Γράφει «Τα πάντα επαναλαμβάνονται ικτρός και αενάως». Πλην του Ζολά, του Μοπασάν και ίσως του Ντοντέ, τα άλλα μέλη της ομάδας του Μεντάν ξεχάστηκαν γρήγορα. Έτσι, στην ίδια την πατρίδα του τη Γαλλία, ο νατουραλισμός ξεθύμανε γρήγορα και εγκαταλείφθηκε, θα λέγαμε, από τους οπαδούς του. Ο νατουραλισμός προκαλεί παντού όμως το ενδιαφέρον, ακόμα και όταν γίνεται αντικείμενο κριτικής, κυρίως ως θεωρία και λιγότερο ως λογοτεχνική πράξη. Αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό η άποψη ότι ο συγγραφέας μπορεί να χρησιμοποιεί αυστηρές και επιστημονικές μεθόδους. Ακόμη, διατυπώνονται διαμαρτυρίες κατά του υλισμού του νατουραλισμού, κατά του ντετερμινισμού, ο οποίος παρουσιάζεται να προκαθορίζει τη ζωή του ανθρώπου μέσω της επίδρασης του περιβάλλοντος και της κληρονομικότητας. Στον αντίποδα, ο νατουραλισμός γίνεται αντικείμενο θετικής υποδοχής, καθώς αναγνωρίζεται πως το ρεύμα αυτό πλουτίζει τη θεματική παρακαταθήκη του μυθιστορήματος με την εισαγωγή νέων μοτίβων, όπως είναι η κοινωνική αδικία ή η επίδραση του περιβάλλοντος στη συμπεριφορά του ανθρώπου, και ανανεώνει την μυθιστορηματική γραφή με την ζωγραφική ζωντάνια και τον έντονο χρωματισμό των περιγραφών.

Οφείλουμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Νατουραλισμός ονομάζεται στη λογοτεχνία το ρεύμα. Οφείλουμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Νατουραλισμός ονομάζεται στη λογοτεχνία το ρεύμα.

νατουραλιστικά έργα. Οι νατουραλιστές συγγραφείς πιστεύουν ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου ρυθμίζεται από τους παράγοντες της κληρονομικότητας, του περιβάλλοντος και της πίεσης της στιγμής, με αποτέλεσμα οι ήρωες των έργων τους να παρουσιάζονται ως άτομα που δρούν με βάση τα εσωτερικά τους ένστικτα, κυρίως την πείνα και την σεξουαλική επιθυμία και υπό την επίδραση των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων. Τα νατουραλιστικά έργα ξεχωρίζουν επίσης για την υπερβολικά λεπτομερή απόδοση της πραγματικότητας, ακόμη και σε σκηνές ιδιαιτέρως βίαιες και συχνά για το τραγικό τέλος, στο οποίο ο ήρωας συνήθως οδηγείται στην καταστροφή. Άλλο εμφανές χαρακτηριστικό στα έργα των νατουραλιστών είναι η απόδοση των λόγων των ηρώων σε ελεύθερο πλάγιο λόγο. Όπως τονίζουν οι Lillian First και Peter Screen στο έργο τους «Νατουραλισμός», εκδόσεις Ερμής το 1972 και συγκεκριμένα στη γλώσσα της κριτικής, η πιο κατάλληλη εικόνα για να γίνει κατανοητή η σχέση των δύο όρων είναι εκείνη των σιαμαίων διδύμων που έχουν χωριστά άκρα, μοιράζονται όμως ορισμένα όργανα. Το κοινό σημείο ρεαλιστών και νατουραλιστών είναι η θεμελιώδης πίστη ότι η τέχνη αποτελεί στην ουσία μία μιμητική, αντικειμενική απεικόνιση της εξωτερικής πραγματικότητας σε αντίθεση προς την φανταστική, υποκειμενική παραποίηση των ρομαντικών. Η πίστη αυτή τους οδήγησε να εκλέξουν για κύριο θέμα τους το κοινότοπο, το προσιτό και επίσης να εξυμνήσουν το ιδεώδες του απρόσωπου στην τεχνική. Από τη γενική αυτή τάση προς τον μιμητικό ρεαλισμό γεννήθηκε λοιπόν ο νατουραλισμός. Κατά κάποιο τρόπο υπήρξε η επιδείνωση του ρεαλισμού. Αλλά η διαφορά δεν έγκυται μονάχα στην εκλογή προκλητικότερων θεμάτων, τολμηρότερου λεξιλογίου, εντυπωσιακότερων συνθημάτων ή περισσότερο φωτογραφικών λεπτομεριών. Η πραγματική διαφορά βρίσκεται πολύ βαθύτερα. Στον πυρήνα της υπάρχει η επιβολή πάνω στην ουδέτερη στάση του ρεαλισμού μιας συγκεκριμένης πολύ ειδικής θεώρησης του ανθρώπου. Έτσι, οι νατουραλιστές όχι μόνο επεξεργάστηκαν και ενέτειναν τις βασικές τάσεις του ρεαλισμού, αλλά πρόσθεσαν και σημαντικά νέα στοιχεία που μετέβαλαν τον νατουραλισμό σε αναγνωρίσιμο δόγμα τέτοιο που ο ρεαλισμός να μοιάζει σαν να μην υπήρξε ποτέ. Προσοχή όμως, φίλοι και φίλες, υπήρξε και με το παραπάνω.

Στην Ιταλία, ο Λουίτζι Καπουάνα ήταν ο πρώτος που ενδιαφέρθηκε για τον γαλλικό νατουραλισμό και με τα μυθιστορήματά του «Η Άκυνθος και Άρωμα», που μελετά παθολογικές περιπτώσεις, άσκησε σημαντική επίδραση σε Τζοβάνι Βέργα και Ντερομπέρτο. Ο Τζοβάνι Βέργα αναδεικνύεται σε σημαντικότερη μορφή του βερισμού, της ειδικής μορφής που πήρε ο νατουραλισμός στην Ιταλία. Οργανώνει τα μυθιστορήματά του σε έναν κύκλο με γενικό τίτλο «Η Ιτημένη», όπου ο αγώνας για τη ζωή τελειώνει πάντα με πικρή ήττα. Η καθοριστική επίδραση του περιβάλλοντος παίζει σημαντικό ρόλο και γίνεται φανερή κυρίως στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των σικελών αγροτών. Ο Βέργα επεδίωκε την όσο το δυνατόν πιο πιστή και αντικειμενική περιγραφή της καθημερινότητας και της ψυχολογίας των κατώτερων τάξεων του Ιταλικού Νότου. Οι περισσότεροι βεριστές ήταν από τον Ιταλικό Νότο. Χρησιμοποιούσε γλώσσα άμεση, λυτή στην αφήγησή του, έδινε ιδιαίτερη σημασία στις λεπτομέρειες, ενώ έπλαθε διαλόγους πολύ ρεαλιστικούς. Η αντικειμενικότητα στην περιγραφή ήταν ο κύριος στόχος, όχι μόνο του Βέργα, αλλά όλων των συγγραφέων του βερισμού, σε σημείο ώστε να μην γίνεται καν αισθητή η παρουσία του συγγραφέα μέσα από τις γραμμές του έργου του. Ο Πιέτρο Μασκάνι, παρότι κύριος εκπρόσωπος του βερισμού στη μουσική, δεν ήταν από τον Νότο. Γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 1863 στο Λιβόρνο της Τοσκάνης, δευτερότοκος γιος του Ντομένικο Μασκάνι, αρτοποιού, και της Εμίλια, και πέθανε στις 2 Αυγούστου του 1945. Πολύ πριν πεθάνει όμως, συνέθεσε την όπερα που έμελε να γίνει σημαία του ιταλικού νατουραλισμού, την Καβαλερία Ρουστικάνα, δηλαδή την αγροτική υποσύνη, που όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής μας, έκανε πρεμιέρα στη Ρώμη στις 17 Μαΐου του 1890. Πριν την Καβαλερία Ρουστικάνο, Μασκάνι ήταν ένας άσημος νεαρός μουσικός. Είχε ήδη ξεκινήσει να γράφει δύο όπερες όταν έμαθε για το διαγωνισμό νέων ταλέντων του μιλανέζικου εκδοτικού οίκου Κάζα Σοντζόνιο. Οι υποψήφοι καλούνται να καταθέσουν μία μονόπρακτη όπερα και οι τρεις καλύτερες θα παρουσιάζονται στη Ρώμη με έξοδα του διοργανωτή. Ζήτησε λοιπόν από τον φίλο του Ταρτσόνι Τοτσέτη, ποιητή και καθηγητή λογοτεχνία στην Ναυτική Ακαδημία του Λιβόρνο, να βρει μία σύντομη ιστορία και να την μετατρέψει σε λιμπρέτο. Αυτός επέλεξε την Καβαλερία Ρουστικάνα του Βέργα και ξεκίνησε τη διασκευή, βοηθούμενος από τον συνάδελφό του Γκουίντο Μενάσι. Τα χρονικά περιθώρια ήταν ασφικτικά. Ο Μασκάνι πληροφορήθηκε το διαγωνισμό μόλις 2 μήνες πριν τη λήξη του και οι δημιουργοί αναγκάστηκαν να δουλεύουν εκ παραλλήλου, πράγμα ασυνήθιστο. Οι δύο καθηγητές έστελναν στον Μασκάνι το λιμπρέτο τμηματικά, συχνά γραμμένο στην πίσω μεριά κάποιας αναμνηστικής κάρτας, και αυτό συνέθετε την μελωδία κομμάτι-κομμάτι, ενίοτε χωρίς να γνωρίζει πώς ακριβώς θα είναι η συνέχεια. Τελικά, το έργο ολοκληρώθηκε την τελευταία στιγμή και υποβλήθηκε στην Κριτική Επιτροπή με τη λήξη της προθεσμίας. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 72 ακόμη όπερες και πήρε το δρόμο για το φημισμένο Θέατρο Κοστάντσι της Ρώμης. Είχε έρθει η ώρα να ξεδιπλωθεί τόσο μέσα από τους διαλόγους του λιμπρέτο, όσο και μέσα από τη μουσική, η σκληρή όψη του Ιταλικού Νότου. Είχε έρθει η ώρα η μελωδία να παντρευτεί με το λόγο του Βέργα και να προσδώσει ιδιαίτερη σημασία και νόημα στην Οδύνη. Η ήττα που έρχεται από μακριά, αυτή τη φορά θα κάνει πολύ κρότο. Τον κρότο μιας ιδιαίτερης μουσικής.

Ποια είναι όμως η πλοκή αυτού του τραγικού έργου της Καβαλερία Ρουστικάνα? Για να δούμε πώς θα φτάσουν τα υποκείμενα στην απόλυτη ήττα. Ένας νεαρός ονόματι Τουρίντου επιστρέφει από την στρατιωτική του θητεία, αλλά βρίσκει την αγαπημένη του Λόλα παντρεμένη με τον πλούσιο του χωριού, τον Άλφιο. Ήδη ο Δίνη μπαίνει στο έργο από την αρχή. Ο Βέργα δεν θα αφήσει κανένα παράθυρο ανοιχτό στην όποια αισιοδοξία. Το τοπίο και η περιγραφή μπαίνει στο προσκήνιο με την φυσική του σκληρότητα. Είμαστε στον φτωχό Ιταλικό Νότο. Ο Τουρίντου, λοιπόν, για να εκδικηθεί την αγαπημένη του Λόλα, συνάπτει δεσμό με μια κοπέλα ονόματι Σαντούτσα, η Σάντα. Προσέξτε, δεν συνάπτει δεσμό με τη Σαντούτσα από αγάπη, αλλά για εκδίκηση προς τη Λόλα. Η Λόλα, παρότι παντρεμένη με τον πλούσιο Άλφιο, δεν αντέχει και γυρίζει στην αγκαλιά του Τουρίντου, αλλά προσέξτε, κανείς εκ των δύο δεν διακόπτει την προηγούμενη σχέση. Το ήδη ζωφερό περιβάλλον γίνεται ακόμη πιο ζωφερό με μια κατάσταση που εκ των πραγμάτων είναι καταδικαστέα όχι μόνο για τον συντηρητικό Ιταλικό Νότο. Η όπερα του Μασκάνι ξεκινά στην ουσία με τους χωρικούς να συγκεντρώνονται στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση. Εκεί, απέναντι από την εκκλησία, βρίσκεται η ταβέρνα της Λουσία, μητέρας του Τουρίντου. Ενώ όμως το χωριό ασχολείται με τη σπουδαία ημέρα της Αναστάσεως, η Σαντούτσα βασανίζεται από τρομερές έγνοιες. Υποψιάζεται πως ο Τουρίντου την απατά με την πρώην σύντροφό του τη Λόλα. Ξεκινά να εκμυστηριεύεται τις αγωνίες της στη Λουσία, αλλά η συζήτηση διακόπτεται από τον Άλφιο, ο οποίος φθάνει στην ταβέρνα και ζητά κρασί. Η Λουσία απαντά ότι δεν έχει, αλλά περιμένει τον Τουρίντου που έχει φύγει από νωρίς για να φέρει προμήθειες από το διπλανό Φρανκοφόντε. Τότε ο Άλφιο παρατηρεί πως τον είδε τα ξημερώματα κοντά στο σπίτι του. Ο Άλφιο φεύγει και οι δύο γυναίκες βγαίνουν στην πλατεία όπου συνεχίζουν την κουβέντα. Η Σαντούτσα υποστηρίζει ότι τα λόγια του Άλφιο δικαιώνουν τις υποψίες της, ότι δηλαδή την απατά με την πρώην αγαπημένη του τη Λόλα. Όμως η Λουσία αρνείται να πιστέψει τέτοια φοβερά πράγματα για το γιο της και μπαίνει στην εκκλησία για τη λειτουργία. Η Σαντούτσα περιμένει έξω. Της έχει επιβληθεί ακοινωνισία επειδή πλαγιάζει με τον Τουρίντου χωρίς να είναι παντρεμένη. Ο Τουρίντου φθάνει στην πλατεία και η Σαντούτσα του επιτίθεται, λέγοντας πως ξέρει τι έκανε όσο έλειπε δήθεν στο Φρακοφόντε. Λίγο αργότερα περνά από μπροστά του η Λόλα, καθώς πηγαίνει προς την εκκλησία. Ο Τουρίντου κινείται και αυτός προς το ναό πίσω της. Η Σαντούτσα τον ικετεύει να μείνει μαζί της, αλλά αυτός την πετά στο χώμα και μπαίνει μέσα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει ένας πληγωμένος άνθρωπος. Η Σαντούτσα παίρνει την εκδίκησή της, ενημερώνοντας τον Άλφιο για την παράνομη σχέση των συντρόφων τους. Με την πράξη αυτή, φίλες και φίλοι, ο Τζοβάνι Βέργκα ρίχνει ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά της τραγωδίας που έρχεται από το βάθος. Τη στιγμή που θα λέγαμε πως λυτρώνει το περιβάλλον με την αποκάλυψη της παράνομης σχέσης, μιας και οι δυο ανακουφίζονται εσωτερικά από το μεγάλο μυστικό που κρατούσαν, φορτώνει όλες τις τύψεις της Σαντούτσα, η οποία μετανιώνει πικρά για αυτό που έχει κάνει. Η αποκάλυψή της όμως έχει πυροδοτήσει τραγικά αποτελέσματα. Όταν τελειώνει η λειτουργία και το εκκλησίασμα μαζεύεται στην ταβέρνα, ο Άλφιο ξεμοναχιάζει τον Τουρίντου και τον προκαλεί σε μυστική μονομαχία. Ο Αντίζηλος τον αγκαλιάζει και του δαγκώνει δυνατά το αυτί. Σύμφωνα με το σικελικό κώδικα τιμής, αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο αποδέχεται τη μονομαχία, αλλά απαιτεί να είναι μια μονομαχία μέχρι θανάτου. Ο Άλφιο φεύγει από την ταβέρνα. Τον ακολουθεί λίγο μετά ο Τουρίντου, προφασιζόμενος ότι θέλει να πάρει λίγο αέρα. Ταυτόχρονα όμως προετοιμάζει τη μητέρα του για τα μελούμενα, ζητώντας της να γίνει καλή μητέρα για τη Σαντούτσα, εάν του συμβεί κάτι κακό. Μεσολαβούν κάποιες στιγμές. Η Λουσία περιπλανιέται ανήσυχη έξω από το σπίτι της, δακρυσμένη. Η Σαντούτσα την πλησιάζει και την αγκαλιάζει, ενώ οι χωρικοί ξαναμαζεύονται στην πλατεία. Φωνές ακούγονται από μακριά και κάποια φωνάζει: «Σκότωσαν το Τουρίντου». Συγκεκριμένα ακούγεται το θρυλικό σισιλιάνικο «Άνου ματσάτο κουμπάρι Τουρίντου». Οι δύο γυναίκες καταραίουν.
Το τραγούδι που ακολουθεί, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Άνου Ματσάτο κουμπάρι του Ρίτου». Είναι ενός σικελού τραγουδοποιού του Φιλίππου Λεωνάρτη, ο οποίος με το στίχο του χρόνια τώρα προσπαθεί να αποτινάξει από τη Σικελία όλα όσα την έχουν καταστρέψει. Φασισμό, συντηρητισμό, μαφία και κυρίως υποκρισία. Όσοι φίλοι και όσες φίλες κατέχουν την Ιταλική, ας μην προσπαθήσουν να καταλάβουν, ο Λεωνάρντι γράφει μόνο στη σικελική διάλεκτο. Είναι μια άλλη γλώσσα. Ανομαζάτα κουμπαρετουρίτου, ανομαζάτο μενζαβία, φουοκουάντορεν καζέ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας ΕΡΤΡΙΑ, μια ιστορία θα σας πω, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Ρούλα Ρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Στις μονομαχίες δεν νικά ο πλουσιότερος, αλλά ο δυνατότερος σωματικά. Προσοχή όμως, μιλάμε για τον ιταλικό νατουραλισμό. Εδώ δεν είναι Hollywood. Στις μονομαχίες του ιταλικού νατουραλισμού πεθαίνει πάντα ο φτωχός. Εδώ η ζωή σε πληρώνει με ό,τι νόμισμα έχεις εσύ στην τσέπη σου. Οι χαρακτήρες του μυθιστορήματος συνθέτουν ένα πολύπλοκο ερωτικό τρίγωνο. Εγώ όπως και εσείς βλέπουμε τέσσερα άτομα. Όσα και να είναι, αποτελούν ένα συνηθισμένο σχεδόν κανονικό στοιχείο της αγροτικής ζωής της Σικελίας, όπου οι σχέσεις μεταξύ δύο νεαρών από κατώτερα κοινωνικά στρώματα συνεχίζονται και μετά τον δια της βίας πολλές φορές γάμο της κοπέλας με κάποιον πλούσιο του χωριού. Εκεί, στο κάδρο της επαρχίας, υπάρχει πάντα ένας κυρίαρχος, ο οικονομικά κυρίαρχος, που λόγω της οικονομικής ευρωστίας κυριαρχεί παντού, στο συνέστημα, στην κοινωνική ζωή, προκαλεί με την παρουσία του και την κυριαρχία του μια ψεύδονορμαλιτά, όπως λένε και οι Ιταλοί, μια ψευδοκανονικότητα, η οποία διαταράσσεται από την προδοσία.

Οι χαρακτήρες στην Καβαλερία Ρουστικάνα του Ζωβάνι Βέργκα ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες με βάση την οικονομική τους θέση. Τον κυβερνήτη, αυτόν που διηγείται και τον ηττημένο. Ο κυβερνήτης χαρακτήρας αυτής της νουβέλας είναι ο Άλφιο. Ο Άλφιο, ο οποίος δεν είναι κατά ανάγκη κακός. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου ο πλούσιος παίρνει όποιαν θέλει. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Άλλωστε, την αγαπά πολύ τη Λόλα. Ο ρόλος αυτού που διηγείται, το δεύτερο επίπεδο, εναλλάσσεται ανάμεσα στην Σαντούτσα και τη Λόλα. Εξίσου θύματα αυτής της πικρής ιστορίας. Το είχαμε πει στην αρχή πως ο Βέργκα, γενικά οι βεριστές, γράφουν με τέτοιο τρόπο ώστε ουσιαστικά ο συγγραφέας αφηγητής να εξαφανίζεται από το έργο και το ρόλο αυτό αναλαμβάνει ένας εκ των ηρώων. Τελευταίο επίπεδο είναι αυτό του κατώτερου οικονομικά χαρακτήρα που κουβαλά και την τραγικότητα του θανάτου. Και είναι ο Τουρίντου.

Ο Τζοβάνι Βέργκα δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ακόμη και τα χρώματα είναι μελετημένα όπως πρέπει. Το κόκκινο και το λευκό κυριαρχούν. Το κόκκινο είναι το χρώμα του έρωτα, που μαστιγώνει αλίπητα θέατες και ήρωες, ενώ το λευκό, και προσοχή σε αυτό, είναι το χρώμα του θανάτου. Η συνεχής αναλλαγή των χρωμάτων αυτών στο έργο δηλώνει, χωρίς καμία αμφιβολία, το αιώνιο δίπολο έρος-θάνατος. Ο έρωτας, ικανός να γεννήσει μέσα μας την αθανασία, μέσα από την αντανάκλαση των ειδώλων του ενός εραστή στα μάτια του άλλου, στον Βερισμό δεν υπάρχει. Εδώ έρωτας είναι μια θηλιά που περπατά διαρκώς αντάμα με το θάνατο. Και όταν ο Βέργκα δεν χρησιμοποιεί τον όρο «μπιάνκο», δηλαδή λευκό, στο έργο του, βάζει τον όρο «πάλιντο», το χλωμό δηλαδή, το χρώμα που προειδεάζει πως το κακό έρχεται.

Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη μας Σοφία από τα Κύθυρα. Τι να πρωτοποιήσεις και τι να ευχηθείς, αγαπημένη μου, μετά από τόσο καιρό. Ναι, καλά το έχεις γράψει από κάτω. Ένα καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε και όλα να πάνε καλά χωρίς τραγικότητες σαν και αυτές του Τζοβάνι Βέρκα. Φινάλε. Η πρεμιέρα έλαβε χώρα το Μάιο του 1890 και ήταν θριαμβευτική. Λέγεται πως το κοινό καλούσε με τα χειροκροτήματά του όλο το βράδυ τον Μασκάνι στη σκηνή για να τον αποθεώσει. Με την πρώτη του προσπάθεια, ο μόλις 26 ετών συνθέτης μπήκε στο πάνθεον της Ιταλικής Όπερας, έστω και αν στη συνέχεια δεν μπόρεσε να επαναλάβει το κατόρθωμά του με ένα έργο αντίστοιχης αξίας. Μέχρι σήμερα, η Καβαλερία Ρουστικάνα είναι μία από τις πλέον πολυπεγμένες όπερες παγκοσμίως. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό απόγευμα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών, ως ζήτημα κυβερνητικής ετοιμότητας και ευρωπαϊκής αξιοπιστίας, έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας για το κίνδυνο ακυβερνησίας και πειραματισμών στην καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό του κόμματος για ενότητα και συστράτευση, τονίζοντας ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες, ενώ σε συνάντησή του με τους δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνεδρίου επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Με ενδιαφέρον αναμένεται εξάλλου και τα ονόματα των νέων μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από την εκλογική διαδικασία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του συνεδρίου. Ο νέος γραμματέας θα αναδειχθεί στη συνεδρίαση του οργάνου στα τέλη Μαΐου. Σφοδρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να φτιάσει δόση όσα οι πολίτες ζουν στην καθημερινότητά τους, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης. Συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζητούν τα στελέχη του κόμματος για να αντιμετωπιστεί η αντιλαϊκή πολιτική. Ο Πρωθυπουργός έχει θράσει να ζητά και τρίτη θητεία, όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς παρά μόνο στα δικά του παιδιά, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε περίτρανα μια κυβέρνηση που ήδη κινείται με όρους προεκλογικής αγωνίας, με έναν ανασφαλή πρωθυπουργό, σχολίασε η Νίκη. Φλήνα φήματα και χωρίς καμία βάση χαρακτηρίζει τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής σου στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα ο βουλευτής Παύλος Πολάκης σε νέα του ανάρτηση. Στο μεταξύ, με ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, πιθανόν στο τέλος του μήνα. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους χάνουν την ταυτότητά τους, δήλωσε από τη Μαλακοπή της Καπαδοκίας, όπου παρέστησε το συλλήτουργο και το προσκύνημα που τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στο μεσημέρι όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, κοντά στην περιοχή Αφάντου. Τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ελαφρά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από αύριο στις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το έργο flyover. Σύμφωνα με την τροχιά, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρέμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και σε συνέχεια μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος προς τη Λεωφόρο Στρατού. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Με εκδηλώσεις, ξαναγγίσεις, δωρεάν εισόδους και εκπαιδευτικά προγράμματα θα τιμηθεί αύριο η Διεθνής ημέρα μουσείων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, διεθνούς ενδιαφέροντος κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την εξάπλωση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα. Ο Διεθνής Οργανισμός εκφράζει έντονους φόβους ότι η πραγματική κλίμακα της επιδημίας ενδέχεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει ανιχνευτεί και έχει καταγραφεί έως τώρα. Στην αθλητική ενημέρωση, με νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό, επικρατώντας με 3-0 στο κλεάν της Βικελίδης, έκλεισε τις φετινές υποχρεώσεις του Άρης. Οι Κίτρινοι έκλεισαν τη σεζόν στην 5η θέση του πρωταθλήματος, ωστόσο η συνολική εικόνα της χρονιάς άφησε πίκρα, καθώς η ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Στη Θεσσαλία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

φτάσω τα 40 μου. Κλεισμένος με στη μάντρα μου. Σκρολάρα ακούω συνταγές.

στενό και το πέλμα μου ματώνει από αχρηστία. Χορταριάζουν τα σοκάκια που οδηγούν στην πλατεία. Συστολή, σοφιστία, σύσταση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήγμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ που το ίδιο άγχος σε στοιχιώνει.

Έρχομαι πάλι από το μηδέν και στο άπειρο κοιτάω. Σκέψου το χθες. Θα βρεις τους φόβους μου κι ας μη στους μαρτυράω. Μα τραγουδώ, έτσι ξορκίζω, έτσι πολεμάω. Μες στο σκοτάδι σε μια εικόνα πάντα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τη διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής ολοκληρώνεται το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την εκλογή του οργάνου αναμένεται στα τέλη Μαΐου συνεδρίαση για την ανάδειξη του νέου γραμματέα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της αντιμετώπισης των παθογενειών και του παλαιοκομματισμού, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 και ότι ο δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μέσα από μία τρίτη θητεία για τη Νέα Δημοκρατία. Κριτική στην ομιλία του Πρωθυπουργού άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει τα προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζήτησε συμπόρευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Η Ελληνική Λύση κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ζητά τρίτη θητεία χωρίς να έχει αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η χαμηλή μισθή και η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η Νίκη έκανε λόγο για έναν Πρωθυπουργό που χρησιμοποιεί ακραία διλήμματα για να διατηρηθεί στην εξουσία. Εξελίξεις αναμένονται στο χώρο της αριστεράς, καθώς αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει γνωστή την ημερομηνία για την ανακοίνωση του νέου φορέα στο οποίο θα ηγείται. Επιμένει ο Παύλος Πολάκης ότι δεν ισχύουν τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής σου στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς τα φλιναφήματα. Τραγικό τέλος είχε εξαφάνιση 78χρονου από το πλατανό ρεύμα της Κοζάνης, καθώς ταυτοποιήθηκε η σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι σήμερα σε ορεινή περιοχή γύρω από το χωριό. Η σωρός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο ύστερα από πολυήμερες έρευνες των αρχών και εθελοντών που αναζητούσαν τον ηλικιωμένο από τις 6 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν ελαφρά. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Με εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, δωρεάν εισόδους και ειδικό εκπαιδευτικά προγράμματα θα τιμηθεί αύριο η Διεθνής Μέρα Μουσείων. Εντείνονται στη διεθνή επικαιρότητα οι ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς εν μέσω πληροφοριών περί προετοιμασίας των ΗΠΑ και Ισραήλ για επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, συνεδριάζονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποίησε το Ιράν να τρέξει γιατί ο χρόνος τελειώνει. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, διεθνούς ενδιαφέροντες κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την εξάπλωση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα. Ο Διεθνής Οργανισμός εκφράζει έντονους φόβους ότι η πραγματική κλίμακα της επιδημίας ενδέχεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει ανιχνευτεί και καταγραφεί μέχρι τώρα. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Στη Θεσσαλία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

κολυμπάμε πάλι, με στεμφίο πάλι. Γράφω μέσα στο χάλι. Μου λένε κοριτσάρα αυτή στα πάρτι στο κεφάλι. Εντάξει, το έκανα ξανά χαλάλι. Hey, please. Μα θέλουν λίγο πιο μπιτ. Παραπάνω ραπέρ με τη βόπρε.

Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι σαν το ξεραμένο στάχι.

Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, όπως του πελάγου οι βράχοι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες απειλές κατά του Ιράν που εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για τη Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί άμεσα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Οι δηλώσεις έρχονται ενώ εντείνονται πληροφορίες για πιθανή επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Υπό τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεδριάζει το Ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου-Τραμπ. Παράλληλα, η Χεζμπολά φέρεται να εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν σήμερα επίθεση με ντρόν κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπακαρά. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομολογό του Μπραντ Αμπντελατή σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησαν διμερείς ζητήματα και της περιφερειακής εξελίξης υπό το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου, τονίζοντας τη σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη συνεχή συνεργασία με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα X. Με τη διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της Νέας Πολιτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την εκλογή του οργάνου αναμένεται στα τέλη Μαΐου συνεδρίαση για την ανάδειξη του νέου γραμματέα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της αντιμετώπισης των παθεογενειών και του παλαιοκομματισμού, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Κρίτικη στην ομιλία του Πρωθυπουργού άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει τα προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζήτησε συμπόρευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Η Ελληνική Λύση κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ζητά τρίτη θητεία χωρίς να έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πολιτών, ενώ η Νίκη έκανε λόγο για έναν Πρωθυπουργό που χρησιμοποιεί ακραία διλήμματα για να διατηρηθεί στην εξουσία. Εξελίξεις αναμένονται στο χώρο της αριστεράς, καθώς αύριο Αλέξη Τσίπρας θα κάνει γνωστή την ημερομηνία για την ανακοίνωση του νέου φορέους, το οποίο θα ηγείται, πιθανολογείται, θα είναι 26 Μαΐου. Επιμένει ο Παύλος Πολάκης ότι δεν ισχύουν τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα φλιναφήματα. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ροδουλίδου στην περιοχή Αφάντου. Τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Με εκδηλώσεις ξεναγγίζει δωρεάν εισόδους και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα τιμηθεί αύριο η Διεθνής Μέρα Μουσείων στη χώρα μας. Εντείνονται οι ανησυχίες για την κλιμάκωση, όπως είπαμε, στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την εξάπλωση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, καθώς νωρίτερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημιουργία διεθνούς, για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, κήρυξε τις δύο χώρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Διεθνής Οργανισμός εκφράζει έντονους φόβους ότι η πραγματική κλίμακα της επιδημίας ενδέχεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει ανιχνευτεί και καταγραφεί έως τώρα. Τη θέση 2 τελικά του βαθμολογικού πίνακα στη Super League, που δίνει και το εισιτήριο για το Champions League, κατέλαβε ο Ολυμπιακός μετά την ισοπαλία 1-1 που είχε με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, αν και πάλεψε απέναντι στον Παναθηναϊκό με ισοπαλία 2-2, βρίθηκε στην τρίτη θέση. Μένει και απέναντι στο Λεβαδιακό, επικρατώντας με 3-0 στο Κλεάρθης Βικελίδης, ολοκλήρωσε τις φετινές του υποχρεώσεις ο Άρης. Οι κίτρινοι έκλεισαν τη σεζόν στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος. Και δύο λόγοι για τον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και στη Θράκη, ο καιρός θα είναι κατά βάση έρθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μια μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Στη Θεσσαλία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, Αθηνού η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Do we wanna get right?

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.